Οι χαρακτηρίες βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται αλλιώς. Για να πούμε όλοι και σας απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βίγκαν σαλάτες από τον Κοκοτίτο The Green Line. Χωρίς αγώ, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Κοκοτίτο The Green Line. Η γεύση ψαχάς στο χωρίς. Τώρα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Από όλες τις στιγμές σου με κυκλοφορία. Βλέπετε τι γίνεται. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς εισιτηρητικά και ουσιαστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσατσακίδης Family.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκυλοκατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα δουλειά μας είναι πρόγραμμα εκπαίδευση σωταριών, πρόγραμμα βασική υπακοή και διόρθωση συμπεριφορά. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το τοπικό σας φύλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6908-524-739. School of Dog Training.
3: Το νέο Bonga Car Hybrid είναι νέο με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη. Άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβόδιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Bonga, βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Όπελ Γιάννης. Επίσημο διανομέας στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η χαρά της σκέψης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό το μυαλό, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση συμπτωτικής λαμιαλιστής ή και όχι. Μάγκη Βίγκεν Σος από την κουμπή του The Green Line. Χωρίς αγωγό συντηρητικά κακή τένι. Κουμπή του The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν αρχίσει ο Ιρακλής μετά χρειάζεται να εκτέλεση.
2: Στο σοκοκρί και έξω. Δεύτερο σοκοκρί από το μαγμένιο. Και πρώτο γράμμα.
1: Τελείωσε.
2: Δύο Ιρακλής. Και την πέμπτη χρήση στην Παλαιόνα Λαμβάνια για να προσωπικοσύρακα.
1: Εκτελεί.
2: Και την πέμπτη τώρα στο σοκοκρί. Από το κρούσι με το
1: και τώρα ο Ματιέρας στο μάτι του Ιρακλή. Αν εξοχίσει ο Ιρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου ο Μπέτσον. Ματιέρας απέναντι για τον Πούλο. Φεύγει ο Ματιέρας.
2: Εκτελεί τα κρούσια. Τρία-δύο. Και τέλος. Ο Ιρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το καθαρίζει, διαλάζει και γίνεται work fast. Προχωράμε σωστά, νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. True work fast. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 310-5171-06 και στο truework.gr.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και νέος. Για να μπορούμε όλοι να σας απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς τέτοια σκέψη. Δείξτε σαλάτες από Κονίτο The Green Line. Χωρίς αυγόρατα, λακτοκομικά και γλουτέ. Κονίτο The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και Vegan Tzatziki.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απολαύσε τη στιγμή σου με κανόνα. Πλέπετε τι είναι.

0: Μαγιονέζα Φάμπρικα.
1: Μαγιονέζα Ακολουθήτω, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Bonga Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη. Άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβόδιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Bonga. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιάννης. Επίσημο διανομέας στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της σκέψης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό το μήνυμα, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που δεν θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. My Vegan Sauce από την Pito The Green Line. Χωρίς αγωγό, συντηρητικά και γλουτένη. Pito The Green Line. Για χαράς στο χωρίς.
5: Αν εξοχίσει ο Ερακλής μετά, χρειάζεται να το πάμε εκτέλεση.
6: Και το κάνει! Και έξω! Δεύτερο συνεχόμενο από τον Παπαγάλιο!
5: Και τώρα ο Χάμον φεύγει εκτελικό!
6: Δύο Ερακλής! Και την πέμπτη θέση του Παπαγάλιου να λαμβάνει για να πούσουν τον Παπαγάλιο.
5: Εκτελεί!
6: Και μήνες στο τέλος θα φοβεί! Ο κουκούς του μέρος από
5: και τώρα ο Μακέρας στο μάτι που έπρεπε να γίνει. Αν εξοχίσει ο Ερακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μακέρας θα φέρνει τον Ιωγιακό Πούλο. Φεύγει ο Μακέρας.
6: Ετελίστα! 3-2! Και τέλος! Ο Ερακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.irakleesradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκυλοκτικών σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευση σκυλοκτικών, πρόγραμμα βασική παπαδοής και δηλώσεις συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας
2: 6-9-8-5-24-7-3-9 School of Dog Training. Ο καθένας γίνεται του work φασίζει στους ίσους. Προχωράμε με σωστά, νεόμενα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. Του work φασίζει στους ίσους. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 310-5176 και στο tourwork.gr.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τη στιγμή σου με κανόνα. Βλέπετε τι ζητάει. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς εισιτητικά και χρωστοστιακές. Ζήσε τη στιγμή σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από Τσατσαρίδης Φάμπλου.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της σχέσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται νέος. Για να μπορούμε όλοι και σας απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βίγκαν σαλάτες από τον Κοντίτο The Green Line, χωρίς αγωγά, λακκομικά και γλουτέν. Κοντίτο The Green Line, η γεύση ψαράς στο χωρίς. Τώρα και Βίγκαν.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η κατάσταση διαλλάζει και γίνεται work φάση της ολούσεως. Το προχωράμε σωστά, με όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. True work φάση της ολούσεως. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 310-5171-76 και στο truework.gr.
2: Είναι εδώ με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη. Άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 λιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Όπελ Γιαννίρης. Επίσημο διανομέας στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιά σας ακολουθείτε όπως Ελλάδα.
2: Αν εξοχίσει ο Ελλάδος τότε χρειάζεται να αναμετρώθουμε εκτέλεση.
3: Σε δοκαρί και έξω! Δεύτερο σε ένα κάνω πάντων για τον Παπαρίνο.
2: Και τώρα χάμω. Φεύγει εκτελικό.
3: Δύο Ελλάδος. Και την πέμπτη θέση στον Παπαρίνο να λαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο δρομοκοφύλακας.
2: Εκτελεί
3: και δεν έχει τον Ιώνα σε κοκκίνη.
2: Και τώρα μαχαίρας, στο κομμάτι μου για τον Ηρακλή, αν εξοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας θα πέντε τον Γιακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας,
3: εκτελήθηκα! Τριάδιο! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της σκέψης βρίσκεται σε όλα τα πράγματα, σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό το λίγο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Κονδύτο The Green Line. Χωρίς αγωγό συντηρητικά και γλυτένη. Κονδύτο The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 524 739. School of Dog Training.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Από όλες τις στιγμές σου, μεγαλώνει, πλευρίζεται ζενέ. Νόστιμα και θεραπευτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίδης Family. Η χαρά της σχέσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και τελείως. Για να μπορούμε όλοι και σας απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βίγκαν σαλάτες από τον Κοκοτίτο The Green Line, χωρίς αγώ, γαλακτοκοκοκά και γλουτένι. Κοκοτίτο The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και Βίγκαν

0: www.iraklisradio.gr.
1: Ο καθαρισμός διαλλάζει και γίνεται του work facilities solutions. Προχωράμε σωστά με όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2010 51 71 76 και στο truework.gr.

σκέψεις, βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό το ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγκη Vegan Sauce από την Κοντίτο The Green Line. Χωρίς αγωγό συντηρητικά και γλουτένη. Κοντίτο The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν αστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται να μην τρώχαμε εκτέλεση.
2: Σε το κεφάλι και έξω! Δεν θέλω να σε κάνω από τον Παπαδόπουλο. Και τώρα πάμε.
1: Παίρνει εκτελικό.
2: 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη θέση του Παπαδόπουλου να λαμβάνει ο Ανατόπουλος, ο τερματοφύλακας.
1: Εκτελεί.
2: Και δεν θέλω να σε κάνω.
1: Και τώρα ο Μαχαίρας,
2: ο Μαχαίρας
0: είναι στην επόμενη φάση. Μαχαίρας,
3: επιτελείς αρχικά! 3W,
2: και τέλος, ο
3: Ηρακλής πέρασε
2: στην επόμενη φάση.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση ξύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης παραγωγών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-524-739. School of Dog Training.
1: Το νέο Pepco Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 υπούς και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Pepco, βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Όπελ Γιαννίρης. Επίσημο διανομέας στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της σχέσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και καιρός. Για να μπορούμε όλοι και σας απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Δείτε σαλάτες από την Condito The Green Line, χωρίς αγώ, γαλακτοκομικά και γλουτέν. Condito The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και Vegan Tzatziki. Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετίδε ζενέ. Νόστιμα και θεραπευτικά. Χωρίς συντηρητικά και προστιβιές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίδης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στο Λίωρας. Αποκλεί. Αποκλείω στο Λίωρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχιέρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχιέρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχιέρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ίσως να
1: κάτι καλύτερο,
0: το λαό,
1: κάτι πιο αγνό.
0: Σαν όμο Θεού αγνώστου,
1: οι μάχες που δώσαμε
0: θυσία μου,
1: θα έπρεπε να κρατήσουν
0: να θυσιαστώ
1: μακριά,
0: με το
1: πρόσωπο, με τη

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο είναι χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη θέληση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Λούρα. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λούρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: σαν τη Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: 100 36 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάλει το Σταλίωρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Άρα στο πέναντι.
2: Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Κοντίτο The Green Line.

0: La Mari.
1: Το άνοιξε την πηγή, τρελά.
0: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσ' του
2: το πέρα. Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Και αυτό το κίτρινο το χρώμα που με δάπει. Κάποια

0: κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στο μέρος. Αποκρούει. Αποκρούει στο μέρος το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια! 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρα. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα.
2: Κάμε.
3: Λες τρία, δύο, ένα.
2: Α, συγγνώμη.
4: Α, ναι. Α, καλά, εντάξει, καλά.
3: Όχι να σε κοιτάμε και να λέει βγήκαμε.
4: Ισχύει αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τελευταία εκπομπή του Ιουλίου.
3: Τελευταία εκπομπή των προπονητών της
4: Ξαπλώστης. Ισχύει. Παρατήρησα ότι και οι περσινές εκπομπές ήταν έξι. Και σήμερα είναι η έκτη εκπομπή μας για αυτό το καλοκαίρι.
3: Και η τελευταία εκπομπή τη σεζόν σε αυτό το στούντιο.
4: Ισχύει. Αποχαιρετάμε αυτό το στούντιο. Μας φιλοξένησε δύο χρόνια από τότε που ξεκίνησε το εγχείρημα του Ηράκλης Radio. Μόλις παρατήρησα ότι το stream στο YouTube γράφει 29 οδόου. Και είναι 29 εβδόμου σήμερα, αλλά οκ. Okay.
2: Είμαστε μπροστά.
4: Μας φιλοξένησε.
3: Είμαστε ένα μήνα μετά.
4: Αυτό το στούντιο, γιατί προτρέχουμε να πάμε στο καινούριο. Να ενημερώσουμε ότι η κουμπί θα είναι μία ώρα σήμερα, διότι έχουμε και δουλειές, γιατί μας έχουν βάλει εδώ πέρα να πάρουμε, είναι γεμάτο κούτες εδώ πέρα. Να κάνουμε τη μετακόμιση δίπλα, θα έρθουν και οι υπόλοιποι να βοηθήσουν. Αλλά είπαμε να μην σας αφήσουμε χωρίς εκπομπή, οπότε θα κάνουμε μία ωρίτσα.
3: Ναι, σε αυτό το στούντιο ζήσαμε ωραίες στιγμές. Άνοδο μπάσκετ, άνοδο ποδοσφαίρου.
2: Ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές.
3: Εδώ πέρα είχαμε μπει 150 άτομα μέσα σε
4: συνάδελφο.
3: Τετραγωνικό. Μην το βλέπετε έτσι. Ευρύχωρο.
4: Δεν είναι καθόλου ευρύχωρο. Και θα πάμε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, ευτυχώς.
2: Μιλάει κανείς τα λικά, ρε παιδιά, να πούμε για ένα καλησπέρα στους φίλους μας, στους Ιταλούς που μας στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα.
4: Ναι, αλλά ποιος έκανε πάλι νούμερα στο φιλικό που 566 άτομα με το που συνδέθηκα εγώ και με το που ξεκίνησε το μάτς πήγε 1200. Ποιος πήγε, αυτοί 600 στην Ηρακλήδη ήταν όλοι.
2: Σίγουρα.
4: Σίγουρα. Αυτοί είναι που μπαίνουν τελευταία στιγμή πάντα.
2: Τι λέμε, Μπενβενούτο, Μπενβενούτο, δεν σημαίνει καλή
4: όρεξη.
2: Τι σημαίνει αυτό, καλή όρεξη.
4: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς ήρθατε. Μπενβενούτο.
4: Καλά, ξεκινάμε.
3: Μπενβενούτο. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα κάτι μηνύματάκια, αν μπορέσω να το δω.
4: Ναι, ξεκίνα τα μηνύματα εσύ.
3: Καλησπέρα, ωραίο pressing. Κάνουμε αυτό, θα το αναλύσουμε σε 5 λεπτά. Καλησπέρα, τρέχουν, πιέζουν. Και αυτό θα το διαβάσω μετά. Καλησπέρα, χίλια χρόνια Ηρακλής. Καλό παιχνίδι σήμερα. Σε γενικέ γραμμέ τα πήγαμε καλά. Γρήγορα ξεσηκωθείτε, λέει ο Ηρακλής απλά. Ο Χρήστος λέει: δεν ήμασταν το ίδιο καλοί με το προηγούμενο μάτσο, όμως κρατάμε τη μεγάλη διάθεση, την πίεση ψηλά και τον γκολ.
4: Συμφωνώ.
3: Και εγώ. Κρατήστε και το ότι η Παλέρμο ήταν καλύτερη από την Μπολόνια. Δεν χρειάζεται πάντα εμείς να είμαστε χειρότεροι, είναι και οι άλλοι απλά να είναι καλύτεροι.
4: Ναι.
3: Η Παλέρμο στη Βίτα δεν παίζει, ναι, και πάει για άνοδο, όπως μου είπε και ο Αντρέας πριν λίγο. Πάμε λίγο, λέει ο Κωνσταντίνος, δεν έχει ήχο. Πάντως μας αγαπάτε, αυτό λέω.
4: Γι' αυτό.
3: Αγαπάτε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε για τις διορθώσεις. Μόνο καλό μας κάνετε, να ξέρετε.
3: Μετά λέω. Καλησπέρα σε όλους τους γήπεδους χορτατζίδες χθες. Μετά είμαι εγώ.
4: Σωστό, τι είπες εσύ.
3: Φτιάχνουμε
4: μια φωτιά. Εντάξει, σωστά, ναι.
3: Ήρα. Καλησπέρα, δεν ακούγεσαι. Ναι. Εγώ. Δεν ακούγομαι.
4: Για μίλα λίγο.
3: Ένα-δύο.
4: Σ' ακούω λίγο βαθιά, είναι αλήθεια.
2: Εγώ σ' ακούω πάντως.
3: Εσύ μ' ακούς. Μ' ακούτε.
2: Σαν
4: πείτε λίγο.

0: τσάντα μακρύ.
1: Λήπτης του ήχου. Ακούω.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Λες, πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, σε μένα είπε.
2: Δεν ξέρω.
0: Το Sportal λέει καλύτερη μετάδοση.
1: Α, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, θέλει πιο τέτοιο μάλλον.
2: Να ξέρετε ότι όσο περνάει ο καιρός στην Ιταλία, τα πόδια γίνονται περισσότερο βαριά από τις προπονήσεις. Η ηρεμία, η ομάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο καταλαβαίνει.
0: Να.
2: Εσείς τώρα τι κάνετε τα κεφάλια σας, έχετε παίξει ποδόσφαιρο και συμφωνείτε?
0: Έχουν παίξει τον κεραυνό Αγίου Παύλου ένας και ο άλλος τον Αστέρα Μπελοκήπου, ξέρω. Όπου έπαιξε ο καθένας, λοιπόν. Πώς να αρχίσουμε, δεν ξέρω τι θέλετε να πούμε. Λοιπόν, να πούμε τα σημερινά, να πούμε Μπολόνια, να πούμε. Λοιπόν. Βλέπεις εδώ είναι παραταγμένα, λες και είναι σύστημα. Πώς έκανε ο Αλέφαντος με τα κεφτεδάκια.
2: Με τα ποια?
0: Με τα, δεν ξέρω, το ξέρω αυτό ότι ο Αλέφαντος έκανε συστήματα με κεφτεδάκια.
1: Ναι.
0: Είσαι ανενημέρωτη για cult μορφές, δηλαδή. Θες εντατικά φροντιστήρια.
3: Μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό, αλλά να χρησιμοποιείς κεφτεδάκια.
0: Φέρε μια μερίδα να τα κάνω. Τι να.
1: Άμα φέρεις κεφτεδάκια, θα το εξηγώ κι εγώ.
3: Άμα απλώσουμε χέρι. Επιτρέπεται να απλώνουμε και χέρι.
0: Όταν εξηγώ ένα σύστημα, δηλαδή. Αν εξηγήσω την άμυνα, μπορείς να πάρεις ένα δικαιώμα στο τέρμπακ να τα φας. Λοιπόν, εντάξει, δύο φιλικά. Έχουμε κάποια δείγματα από την ομάδα. Πρώτα δείγματα.
2: Στο πρώτο φιλικό ήταν λίγο. Ειδικά τα πρώτα 20 λεπτά φαίνεται ότι η ομάδα δεν ήξεραν πού να δώσουν την μπάλα. Δεν το είχαν βρει καθόλου.
0: Εντάξει, είναι και λογικό.
2: Είναι λογικό. Γιατί εντάξει, άκουσα για κάποια σχόλια την αυτή τι κάνουν. Παιδιά, η ομάδα είναι ολοκένουργια.
0: Παιδιά, δεν βλέπετε πρωταγωνιστές και βλέπετε 20 καινούριες ποδοσφαιριστές που βρίσκονται για πρώτη φορά στο γήπεδο.
2: Ναι. Μετά το 20 λίγο το βρήκανε. Βρίσκαν, ας πούμε, που βρίσκεται ο καθένας
0: τις θέσεις τους.
2: Τις θέσεις τους, δίνανε σωστά τις πάσες. Αλλά εντάξει, φαίνονταν ότι θέλει δουλειά και είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην επίθεση.
0: Η ομάδα, για το πρώτο φιλικό μιλάω τώρα, πήρε καλό βαθμό στον τομέα που μπορεί να κριθεί, στην ανασταλτική λειτουργία. Γιατί εκεί υπάρχουν οι παίκτες, πήρε πολύ κακό βαθμό στη δημιουργία φάσεων, γιατί δεν υπάρχουν οι παίκτες.
2: Ναι.
0: Από την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν κάποιοι παίκτες. Ήρθε ο Χρωμάντα, ήρθε ο Κόλιτς, ήρθε και ο Ιβι Λόπερ χθες ανακοινώθηκε. Είναι τρεις παίκτες οι οποίοι είναι για μπροστά. Έτσι, ναι, για τη δημιουργία, ναι, και για ο φορ, ο επιτελικός μέσος και ένα αμυντικό χαφ που θα είναι παρτέρ του Καϊμπουέ στο κέντρο.
2: Καϊμπουέ σήμερα καλός.
0: Καλός.
2: Καλός.
0: Είπαμε, είναι το που λένε τη εκπομπή ο Καϊμπουέ, αν και εγώ έβαλα νίζετ σήμερα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Mm. Γιατί με διέψευσε. Ενώ είπα στην αρχή ότι δεν μου γέμιζε, με εξήγησε ο Ραφαήλ δύο-τρία πράγματα. Είπε, μην βλέπεις την περσινή χρονιά, δες γενικά ότι έχει καλή ποδοσφαιρική παιδί και θα τον δεις. Και αυτό που είδα από τον Ίζετ μου άρεσε πάρα πολύ. Επιθετικά μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν παίκτης, ανεβάσματα, παίρνει πρωτοβουλίες, δεν φοβάται. Αμυντικά είχαμε κάτι θεματάκια. Γιατί και την πλευρά του βγήκανε δύο φορές στο Πάλερμο εκεί και αυτό τον άλλαξε με τα πλευρά.
2: Mm-hmm. Και στο πρώτο το 20 λεπτό, τώρα σε κάποια φάση δεν είχε χρονόμετρο πάνω.
0: Για σήμερα.
2: Ναι, για σήμερα.
0: Ναι.
2: Αν δεν είχε κάνει το κοντρόλ και δεν δίσταζε, αν το σούτερ πιστεύω θα βάζει τον γκολ.
0: Έβαλε ωραίο γκολάκι να πούμε, εντάξει, δεύτερο
2: ωραίο. Ήταν δικαίω σου και μπήκε καλό γκολ.
0: Η ομάδα δεν μπορεί να κρυθεί. Προφανώς είναι κακή επιθετικά γιατί δεν υπάρχουν παίχτες. Αν και σήμερα λίγο καλύτερα, τα πάτησε λίγο. Μπάρε τώρα στο δεύτερο μήχρονο να σου πω γιατί δεν το είδα καλά γιατί ετοιμαζόμουν να έρθω. Το χαζοείδα το πρώτο μέχρι το 70.
2: Ναι, το πρώτο ημίχρονο. Μετά δεν ξέρω, σε κάποια φάση το άνοιξα. Είχαμε δύο δοκάρια.
0: Ναι, είχαμε. Εγώ δεν το είδα. Μου είπαν ότι είναι μια αμφισβητούμενη φάση. Αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή, δεν πέρασε. Δεν είδα καθόλου τη φάση γιατί σας λέω ήμουν στον δρόμο να έρθω εδώ.
2: Κοίτα, η ομάδα έπαιξε καλά. Δηλαδή, φάνηκε ότι βρίσκουν. Τώρα δεν μας βλέπετε. Γιατί έχουμε εδώ πέρα κάτι.
0: Α, τι μαλά, μας κλείσαν τώρα.
2: Τι θα βλέπαν το κεφάλι του Γιάννη.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να μάθεις να ελύσεις, ρε Γιάννη.
2: Σιγά.
1: Είναι
2: το τελευταίο μέρος του στούντιο.
1: Δεν είναι η μετακόμιση.
0: Είπαμε θα μετακομίσουμε, όχι θα γκρεμίσουμε.
2: Τώρα θα ξαναβγούμε.
0: Κοίτα. Καλά έπαιξε, είπαμε. Στο κομμάτι που μπορεί να κρυθεί, έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Τι άλλο, είδαμε και τον Τσιντότα.
0: Ναι.
2: Και μετά τον μικρό.
0: Τον Καρακασίδη που ήταν καλός από τη. Ή όπως το είδα. Αν και μου είπαν πάλι, δηλαδή όταν, εννοείται ότι όταν θα γίνουν όλα, θα φύγουμε. Ότι πάλι έκανε μια γκάφα. Δεν το έχω δει καθόλου.
2: Όχι πάλι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Πάλι
0: επειδή έγινε γκάφα και στο πρώτο παιχνίδι. και φάγαμε τον γκολ. Γι' αυτό είπα το πάλι. Δεν είναι αδικό του παιδί. Σας λέω, δεν έχω εικόνα καθόλου από το τελευταίο 20 λεπτό. Και ούτε και κανένας μας, γιατί ερχόμασταν εδώ. Για να είμαστε τυπικοί.
2: Εκεί τώρα που παρκάραμε, είδα και ήταν γύρω στο 87-88. Σε κάποια φάση έγινε μια αναμπουμπούλα εκεί σε ένα πλάγιο. Δεν ξέρω αν κάποιος το είδε, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, είδες ποιον είχε προπονητή η Παλέρμο?
3: Όχι.
0: Μεγάλο Πίπο Ιντζάκι.
1: Έλα, έχει το βίντεο, ναι. Ιντζάκι.
0: Έλα, σε όχι.
2: Πολύ βγαίναν offside από τον.
0: Μίλες για. Εγώ είχα μεγάλο είδωλο Πίπο Ιντζάκι, φίλε.
1: Έπαιζε, ήταν αυτό ο παίκτη ο οποίο ήταν σκόρερ, αλλά έπαιζε πάντα στο
0: όριο.
1: Στο εκατοστό, ρε παιδί μου, στο εκατοστό. Πραγματικά.
0: Οπότε. Δεν μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα και χρήσιμα. Εντάξει, έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα γιατί οι παίκτες στη μεσοεπιθετική γραμμή τώρα ήρθανε. Δεν ξέρω, έβαλε τον Σλοβάκο καθόλου. Σας λέω, δεν έχω εικόνα καθόλου. Αν μπορεί να μας απαντήσει κάποιος φίλος, αν έβαλε το Χρωμάντα.
2: Νομίζω πως όχι.
0: Okay. Ο Μουνιώθ λίγο τον είδα σκύλος εκεί, Μάρκαρε.
2: Είναι και λίγο δύσκολο γιατί ξέρεις, δεν τους ξέρουμε τους παίκτες. Και ναι. Μόνο από κάποια χαρακτηριστικά τους, γιατί ούτε τα νούμερα έχουμε.
0: Καλά, ισχύει και εγώ σημείωνα στο πρώτο φιλικό. Άμα τα δεις, το έφερα να δεις εδώ.
2: Είναι και στα Ιταλικά.
0: Τα έχω εδώ. 9 βούρος, 4 τσάκλα για να ξέρω ποιον
2: βούρος,
0: βλέπω.
2: Φοβερός. Φοβερός. Καλός.
0: Κάνα δύο φάσεις σήμερα τις έχασε τέλος. Αλλά στην Πολώνια ήταν καλή. Μ' άρεσε πιο πολύ με την Πολώνια παρά σήμερα.
1: Εντάξει, υπάρχει και μια κούραση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, είχαν και την προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα. Είναι όλη η κούραση. Πιστεύω ότι θα τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Εμένα μου αρέσει που η ομάδα πρεσάρει. Δεν είναι ότι κάθε.
0: Ναι, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Το βλέπουμε ότι πρεσάρει ψηλά.
2: Το γράψαν και στο σχόλιο ότι πρεσάρει, ότι δεν αφήνει μπαλιά για μπαλιά που να μην τη διεκδικεί.
0: Είπε ο Ματζάρη για μαχητικότητα, θα το παρουσιάζει αυτό ο Ηρακλής, το βλέπουμε.
1: Δείχνει πολύ μαχητικότητα, παιδιά. Στο πρώτο φιλικό που είδα, δυστυχώς σήμερα δεν μπόρεσα λόγω υποχρεώσεων να το δω. Στο πρώτο φιλικό, πάντως η ομάδα ανέβαινε όλοι μαζί μαζικά. Βέβαια, η μπάλα έφτανε έξω από την περιοχή και ουσιαστικά δεν ξέραμε τι να κάνουμε, γιατί και ο Κάκα που ήταν. Ο Κάκα, ο οποίος δεν θα συνέχιζε.
0: Συγγνώμη, αυτό το έχουμε τούρμπο τώρα.
1: Ωστε.
0: Για βάλτε το τούρμπο για να γίνει δουλειά, γιατί δεν γίνει δουλειά.
1: Κάτι θα κάνουμε για σένα.
2: Τον έβαλε στο 70. Ναι, εμείς στο 70 δεν πήγαμε. Και μετά τον Οκάκα.
0: Τον Χρωμάντα, το Χρωμάντα λέει.
2: Το Χρωμάντα τον Οκάκα.
0: Επειδή ρώτησα εγώ το chat αν μπορεί να μας πει για αν μπει και ο Χρωμάντα, λογικά για το Χρωμάντα λέει ο φίλος. Ναι. Πώς τον είδατε πραγματικά, με ενδιαφέρει αν σχηματίσετε κάποια πρώτη εντύπωση. Να πούμε ότι είμαστε πιο ήρεμοι συγκριτικά με τις προηγούμενες εβδομάδες, γιατί ήρθαν παίχτες.
2: Ναι.
0: Μεσοεπιθετικά.
2: Ο Μπασινάς και ο Μαναντίδης.
0: Προχώρησε ο σχεδιασμός. Οπότε τώρα είχαμε πει, πριν ανακοινωθούν αυτοί οι παίχτες, ότι θέλαμε περίπου 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 μεταγραφές. Έχουν έρθει ο Ρος από την τελευταία φορά, ο Χρωμάντα, ο Κόλιτς και ο Ιβάν Λόπεθ. Και από ό,τι είπε και ο πρόεδρος που βγήκε σήμερα στο Λίμπερο, είναι να ανακοινωθούν άλλοι δύο και η ομάδα αναζητά ακόμα τρεις ποδοσφαιριστές. Ουσιαστικά αυτό που έχω σημειώσει εδώ, για τώρα και αυτό το βλέπω τα χαρτάκια εδώ, είναι η θέση που έψαχνε ο Ηρακλής εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm. και πια και να έχουν συμπληρωθεί. Πήραμε έναν φορ, τον Κόλιτς, τον Ελβίρ Κόλιτς, Βόσνιος. Είναι ο τύπος φορ που λέγαμε ότι ψάχναμε ένα ψηλό φορ, έτσι ώστε να μπορεί να παίξει και με πλάτη και να σπάει την μπάλα στον επιτελικό, για να έχει ο Ηρακλής δύο επιθετικούς όταν επιτίθεται. Οπότε ταιριάζει πάρα πολύ στο σύστημα του Ματζάρη. Ο Κόλιτς, ο οποίος έβγαζε το ψωμί του εδώ και πολλά χρόνια στην Ρουμανία, στην Κραϊόβα, και από πέρυσι, το τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν στη Ραπίντ Βουκουρεστίου. Με την Κραϊόβα, που η Κραϊόβα είναι από τις κορυφαίες ομάδες του ρουμανικού πρωταθλήματος, πήρε και πέρυσι πρωτάθλημα. Πήρε και το κύπελλο του 2021, είχε 183 εμφανίσεις στο ρουμανικό πρωτάθλημα συνολικά ο Κόλιτς, και 48 γκολ. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Ένα φόρο, τύπο φόρο που το ξέραμε ότι το ψάχνει ο Ηρακλής. Οπότε συμπληρώθηκε με βάση το σύστημα που επιθυμεί να παίξει ο προπονητής. Ένα κενό. Ψάχνουμε ακόμα ένα φόρο. Γιατί το λέω αυτά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι παίχτες κοιτάει πλέον ο Ηρακλής. Θέλει μαζί με τον Κόλτς άλλο ένα φόρο και να συμπληρωθεί η τριπλέτα των επιθετικών μαζί με τον Κούστα. Είπαμε ότι η ομάδα θα κινηθεί για περίπου 4 χαφ. Πήρε Χρωμάντα. Ο Χρωμάντα, ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Και αυτός πολλά χρόνια στο τσέχικο πρωτάθλημα. Πέρυσι και αυτός στη Ρουμανία. Στην Ραπίδ ήταν και ο Χρωμάντα, νομίζω.
2: Για τα ιστορικά έχουμε σένα.
0: Όχι ρε. Ναι, στη Ραπίδ. Ναι, στη Ραπίδ. Το έχει,
2: είναι
0: γιατί
2: παρελθόν.
0: Τα έχω εδώ μπερδεμένα. Λοιπόν, και αυτόν τον πήραμε από τη Ραπίντ Βουκουρεστίου. Ναι, μπερδεύτηκα με τον άλλον που τον πήραμε από την Πετρολούλ. Οπότε Ραπίντ και Κόλλης ήταν συμπαίκτες πέρυσι στη Ραπίντ Βουκουρεστίου. Ο Χρωμάντα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ιταλική παιδεία, δηλαδή πιθανόν να τον ήξερε και ο Ματζάρη και συνεργάτης του από, λόγω ότι έχει ανατραφεί σε ακαδημίες Γιουβέντους. Έχει περάσει και από τη δεύτερη ομάδα της Τζένοα, πήγε και Σαμπντόρια. Κυρίως έχει παίξει στο τσέχικο πρωτάθλημα, σε ομάδες που έχουν πρωταγωνιστούν το τσέχικο πρωτάθλημα, Βικτόρια Πλτζέν, Σλόβαν Λίμπερετς, φυσικά Σλάβια Πράγας που έχει πάρει και πρωτάθλημα. Πολύ, πολύ καλές παραστάσεις στο βιογραφικό του, δείχνει μια ποιότητα. Εντάξει, βέβαια πρέπει να τονίζουμε και όλα ότι τα παλαιότερα χρόνια ταλαιπωρήθηκε με τραυματισμούς. Αυτό βέβαια φαίνεται τα τελευταία χρόνια να στρώνει, ειδικά τον τελευταίο χρόνο που ήταν στη Rapid είχε γεμάτη χρονιά. Κρατάμε από το Χρωμάτι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με καλές παραστάσεις σε καλές ομάδες στην Τσεχία, σε ομάδες που τα γνωρίζουν. Και η Τσεχία είναι ισοδύναμο με την Ελλάδα πρωτάθλημα, δηλαδή συνόλου στην κατάταξη της UEFA. Άμα δείτε, γιατί με την Τσεχία μαχόμαστε τώρα για τις θέσεις που είμαστε. Γιάννη, δεν μιλάς σήμερα,
2: κάτι έφαγε.
1: Όχι, όχι, παιδιά, έχω έρθει λίγο. Προσπαθώ ακόμα να συντονιστώ, να το πω έτσι. Και επειδή σήμερα είχα και μια. Ναι, και είχα σήμερα και μια δύσκολη μέρα στη δουλειά και λίγο.
2: Είναι και ζέστη.
1: Είναι, είναι ζέστη. Είναι ζέστη. Είναι αφόρητη.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο μηνύματα.
2: Ναι. Λοιπόν, πού είχα.
0: Για να μην τα χάνουμε δηλαδή.
2: Μπλα πρώτα καλύτερη μετάδοση. Νομίζω εκεί μείναμε. Ωραία, καλησπέρα στην
0: Ελλάδα. Και ανώλευκο Σπυρά.
2: Ωραία ομάδα, είμαστε μέχρι τα αμυντικά χαφ.
0: Αυτό
2: σωστό. Και πέρα, λογικά, μόλις έχουμε προσθήκες και δέσουν, θα πάμε καλά. Γενικά φαίνεται πως η ομάδα θέλει να υδρώσει και να ματώσει. Σύμφωνα. Απαντάει σε κάποιον, κάτι σε ρεφίλα, να δούμε αν θα δώσουν εισιτήρια. Δεν ξέρω σε ποιον απαντάει.
0: Για την ΑΕΚ, λογικά.
2: Ναι. Όπως και να έχει η ομάδα, ακόμα η ομάδα δεν έχει δημιουργήσει αυτοματισμούς. Αυτά θα έρθουν με τον καιρό προφανώς.
0: Γι' αυτό είναι και τα φιλικά, έτσι.
2: Ναι. Οπότε υπομονή πάντως, υπάρχει διάθεση, τρέξιμο, πίεση. Ραφαήλ λέει: γιατί σε έχουμε χάσει από τα social και την ανάλυση των μεταγραφών.
0: Γιατί ο Ραφαήλ βρίσκεται εκεί που πρέπει να βρίσκεται.
2: Εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Καλησπέρα από Κενόλευκη Ξάνθη. Δίπλα στις ομάδες μας και ραντεβού σε όλες τις κερκίδες του κόσμου, μόνο μπροστά ούτε βήμα πίσω. Και ομάδες και οπαδοί, ευχαριστηθείτε το ταξίδι. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα, τα πήγαμε αρκετά καλά χωρίς τις προσθήκες και τους νέους παίχτες. Τα καλύτερα έρχονται. Κάθε μέρα και καλύτερα. Φέτος θα είμαστε. Ναι. Τον έβαλε κάπου στο 70 τον
0: Ναι, για το Χρωμάντα.
2: Δεν είναι αποτέλεσμα για πανηγυρισμούς, είναι όμως το πρώτο. Καλά, δεν πανηγύρισε κανείς. Είναι όμως το πρώτο καθαρό δείγμα ότι η ομάδα μπορεί να δεχτεί πίεση, να μείνει όρθια και να επιστρέψει απέναντι σε αντίπαλο ανωτέρου βαθμού ετοιμότητας. Ωραία. Καϊμπουέ νιζέται εργαλεία.
0: Συμφωνώ.
2: Και εγώ.
0: Αν και ο Καϊμπουέ δεν είχε καλές μεταβάσεις, σήμερα φάνηκε πιο στρωμένος. Είναι ποιοτικός φωτογραφής, το είχαμε επισημάνει.
2: Καλησπέρα από το Κενόλευκο Άργος Οριστικό, λέει ο Δημήτρης.
0: Γεια σου.
1: Καλησπέρα να πούμε στο Άργος Οριστικό και στο Δημήτρη και στο Μίλτο. Άμα σ' ακούει.
2: Ο Ηρακλής παραμένει αναλοκρότητος και δεν έχει δείξει ακόμη σταθερό μηχανισμό δημιουργίας.
0: Ναι, αυτό που είπαμε ότι τώρα ήρθαν αυτοί οι παίκτες που θα υπομειστούν αυτό το ρόλο.
2: Ο Κάκα λέει. Τι έγινε εδώ.
0: Ο Κάκα.
2: Μπήκε για τσαμπουκά, όχι για να παίξει.
0: Α, τον ξαναέβαλε σήμερα. Okay.
2: Μάλλον για το προηγούμενο λέει. Γιατί λέει ο Σέργιος και τον Κόλλητς έβαλε, τον Κάκα όχι.
0: Okay. Λέω παιδιά, σας επαναλαμβάνω, με το 70 δεν έχουμε δει τίποτα.
2: Έδειξε όμως ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά, να μην χάσει τη συνοχή του μετά από γκολ και να βρει απάντηση απέναντι σε οργανωμένη ιταλική ομάδα. Δεν έχουμε ακόμη έτοιμη ομάδα, αλλά αρχίζουμε να βλέπουμε. Πολύ μεγάλα μηνύματα γράφεται.
0: Έχουν όρεξη σήμερα.
2: Αλλά αρχίζουμε να βλέπουμε ομάδα που αντιδρά, μαθαίνει και δεν αποδέχεται παθητικά την ήττα. Και σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας αυτό έχει πραγματική αξία. Συμφωνώ. Και ο Μνιώθ μου άρεσε πολύ σταθερός. Ναι, θέλουμε ακόμα έναν σβούρα όπως ο Λόπεθ.
0: Ναι, ακόμα ένα μετελικό.
2: Πιο κοντό όμως.
0: Σε άλλου τύπου φόρα από τον Γκόλτς και από τον Γκούστα. Μπράβο. Ναι.
2: Ο Χρωμάτα έκανε μια μεγάλη πάσα, φάνηκε η ποιότητά του.
0: Ωραία, θετικό στοιχείο αυτό.
2: Ομαδικά είναι νωρίς να κρίνουμε. Ατομικά βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Ορίστε, ναι. Τα συμπεράσματα το κόψε, το κάνει πιο μικρό το μήνυμα. Περισσότερο θετικά, αλλά ο Κούστα πρέπει να δουλέψει στο κοντρόλ του, αλλιώς δεν πρόκειται να παίξει. Βούρος, κακές πρώτες επαφές και πάσες.
0: Ναι.
2: Δεν συμφωνώ πολύ.
0: Είναι νωρίς προχωράμε, λέει ο φίλος.
2: Καλησπέρα, είναι νωρίς προχωράμε. Α, νόμιζα εσύ το απάντησες αυτό. Στις έντρες που δεχτήκαμε, η αμυντική ήταν τελείως χαμένη. Είναι νωρίς και φαντάζομαι θα δουλέψουν σε πιο επιθετικό.
0: Ναι, εκεί είδατε αποστημένη μπάλα πως φάγαμε. Φάγαμε και το. Φάγαμε φάση από αυτό το κόμμα. Αυτό έχεις δίκιο, φίλε.
2: Αλλά τον γκολ που φάγαμε ήταν. Βγήκε όλος μόνος του. Με το κεφάλι.
0: Ναι, αλλά για να βγαίνει μόνος του κάποιος.
2: Ότι υπήρχε πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Ότι δεν ήρθε μέσα από πολύ ένα μπουμπούλα.
0: Ναι.
2: Αυτά να δω.
0: Στα social.
2: Ναι. Ο Φώτης λέει, κάτι λέει ο Φώτης, εγώ καλησπέρα. Δεν το βλέπω. Καλησπέρα από Κιανόλευκο Κιλκής, μέρα με τη μέρα θα είναι καλύτερα η ομάδα, έδειξε σημάδια βελτίωσης και θα γίνει ακόμη καλύτερη.
0: Είπαμε, τώρα π.χ. την Κυριακή δεν παίζουν το άλλο φιλικό νομίζω. Ναι,
1: ναι. Κυριακή.
0: Θα έχουν μια πιο, ακόμα πιο ασφαλιστερή εικόνα, γιατί θα μπουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν τώρα που θα μας βοηθήσουν μέσω επιθετικά. Λοιπόν, είπαμε για Χρωμάντα, είπαμε για Κόλιτς. Η ομάδα πήρε, η Βιλόπη θα τον αφήσω τελευταίο. Ενισχύθηκε και στα στόπερ. Στόπερ ούτως ή άλλως θέλαμε, αλλά έγινε και αυτό με τον Γιαννούτσο. Δυστυχώς θα λείψει 2 μήνες. Οπότε έγινε πιο επιτακτική ανάγκη για έναν παίκτη στο κέντρο της άμυνας. Τώρα μισό λεπτό. Πού το χωρά αυτό για το τέτοιο.
2: Πρέπει να τα αριθμείς. Βάζει 1, 2, 3.
1: Είναι σε γραμμική γραφή.
0: Το έχω. Λοιπόν,
1: είναι η ειδική γραφή.
0: Πήραμε
1: αυτή,
2: γραφή.
0: Τον Γιώχαν Ρος. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει μυϊκή δύναμη και έχει σωματοδομή. Εντάξει, για κεντρικός αμυντικός καλή. Έχει ταχύτητα, είναι καλός στις μονομαχίες λόγω της σωματοδομής του. Και δείχνει και μια άνεση στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Όλα αυτά, Ηρακλής Football Lab, να λέμε και τσι. Όπα. Όπα.
2: Άνοιξα το live.
0: Έχει λοιπόν άνεση στην δημιουργία. Έχει δηλαδή κάποια θετικά στοιχεία. Έχει ευχέρεια και με τα δύο πόδια. Καλό αυτό, καλό στοιχείο. Έρχεται από γεμάτη χρονιά στη Rapid Βουκουρεστίου, στο ρουμανικό πρωτάθλημα και αυτός. Τρεις παίκτες στο ρουμανικό πρωτάθλημα. Και ευελπιστούμε και αυτός να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για το κέντρο της άμυνας, ο οποίος ξεκίνησε βασικό σήμερα. Εντάξει, okay, δεν έτσι και έτσι. Είπαμε, είναι κάποια πρώτα συμπεράσματα. Οπότε πάει και. Λογικά θα πάρουμε όμως ακόμα ένα στοπέρα. Έχουμε 4 αυτή τη στιγμή. Μαζί με τον Γιαννούτσο 5 θα θέλουμε ακόμα έναν. Γιάννης έτοιμος, πες το.
2: Οπότε σίγουρα.
4: Αφού σε διέκοψα χωρίς να το θέλω.
0: Δεν με διέκοψε, σε βλέπω έτοιμο.
4: Κόσμο, όσο εσύ κάνεις την ανάλυση, ας γράψουν στα σχόλια ποιος παίκτης τους έκανε εντύπωση σήμερα. Θετική.
0: Σωστό.
4: Ας πούμε στη θετική εντύπωση τέλος πάντων. Και ας εξηγήσουν το γιατί για να διαβάσουμε μετά τα σχόλια. Να έχουμε.
0: Εγώ είπαμε. Σαν προπονητές ξαπλώστας βγάλαμε τον Ραφαέλ Καϊμπουέ. Σαν που λένε. Αλλά εγώ σαν Αντρέας Κωνσταντίνου βάζω. Δεν έχω βρει ακόμα.
4: Κοίταξε. Ας εστιάσουμε σήμερα στο φιλικό. Σε
0: ναι, ισχύει.
4: Να πει ο κόσμος για σήμερα. Για το τι είδε, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε. Ποιος παίκτης ξεχώρισε, ποιος έκανε καλή εμφάνιση, ποιος άλλαξε ίσως τα δεδομένα στο δεύτερο ημίχρονο που βλέπουμε.
0: Μπορεί μήπως να λέει να έρθει και ένα σέντερ στην μπάλα, λέει, επειδή έχουμε θέμα στις κεφαλιές. Είπαμε ότι θέλει ακόμα ένα παίκτη εκεί η ομάδα, όπως θέλει και έναν ακόμα μπακ. Είδαμε τα μπακ μας, αυτό που λέγαμε για τη Σιματσάρη, ότι θα τις προωθήσεις και αυτά, αλλά αμυντικά είναι λίγο στο γύρνα, είναι λίγο, έχουμε θεματάκια, χρειάζεται ακόμα ένα μπακ. Οπότε τι κοιτάμε τώρα, κοιτάμε έναν επιτελικό μέσο, έναν στόπερ και ένα μπακ σίγουρα και ένα φορ, 4.
2: Σινιόρο Μανδραγόρα, ναι. Ο Κιέλε μιλάει.
0: Ναι, ο Κιέλε μιλάει. Είπαμε για τον Ρος. Έλεγα. Περιμένουμε το μηνύματά να μας πείτε τα συμπεράσματα σας και εσείς για από αυτά τα δύο φιλικά.
2: Ο Μιχάλης λέει πήγαν να παίξουν ξύλο κάποια στιγμή, αλλά ηρέμησαν μετά από λίγο. Να, αυτό που ήθελα να δω.
1: Και τα καλύτερα χάνουν.
2: Τα καλύτερα χάνουν.
1: Τι μπήκε ο Κάκα μπροστά και τον είδαν και σου λέει: όχι, δεν πρέπει να μα
0: κάνει. Κάκα.
1: Έτοιμο είναι, έκανε προπόνηση για τις... γιατί τώρα, γιατί τώρα πανετάει το ποδόσφαιρο και ακολουθεί καριέρα Λάζαρου Παπαδόπουλου.
0: Ναι. Κόλιτς είπαμε.
1: Νιζέτς αγαπώ.
0: Ισχύει, μ' αρέσει, μ' αρέσει φιλέ. Για αυτό που λες. Και εμένα μ' αρέσει ο Νιζέτ. Λοιπόν, είπαμε Χρωμάντα Ρος, Κόλιτς και τέταρτη μεταγραφή ο Ίβι Λόπεθ.
2: Γιατί γελάτε?
1: Το τελευταίο μήνυμα.
0: Το δεξίμπακ.
3: Σωστό.
1: Έκανε σωρία λάθο.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για έναν μπακ ακόμα. Και για το βάθος του ρόστερ ήταν σημαντικό. Αλλά τώρα είδαμε ότι θέλουμε ακόμα μια λύση για να υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Γιατί αριστερά, τέλος πάντων, από τη μία πλευρά είναι Νίζετ και Μουνιώθ. Αλλά είδαμε ότι και ο Νίζετ μια χαρά παίζει και από την άλλη. Οπότε γι' αυτό είχαμε τονίσει ότι.
2: Πολύ βασικό.
0: Είναι, ναι. Είπαμε. Σιγά σιγά, αλλά είμαστε πιο ήρεμοι τώρα που ήρθαν αυτοί οι παίχτες. Πώς είδατε τον Ίβι Λόπεθ σαν παιδιά σαν κίνηση? Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε πρώτα ένα σχόλιο.
1: Εμένα η κίνηση του Ίβι Λόπεθ μου άρεσε πάρα πολύ, όπως και η κίνηση του Βόσνιου
0: Κόλιτς.
1: Του Κόλιτς ακριβώς. Ακόμα κι αν τα τελευταία χρόνια δείχνει έτσι να είναι λίγο πιο, να το πω έτσι, σε δεύτερο ρόλο να περιορίζεται, νομίζω ότι είναι ο παίχτης ακριβώς. Αυτοί οι δύο παίχτες είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε.
0: Εμένα γι' αυτό μου άρεσε η μεταγραφή Κόλιτς πιο πολύ απ' όλα. Ναι, οκ, δεν έχει πολύ καλά νούμερα, αλλά είναι ο τύπος φορ που ακριβώς κοιτούσε ο Ηρακλής.
1: Ακριβώς όμως. Ακριβώς αυτό θέλαμε.
0: Να.
1: Ο οποίος δίνει έξω. Βέβαια δεν ξέρω αν γυρίζει. Νομίζω δεν γυρίζει καθόλου, αλλά έξι. Build up δεν θα παίξω οπότε.
2: Ευτυχώς.
0: Η καλύτερη μεταγραφή, τώρα βάσει βιογραφικού μιλάω, είναι ο Ίβι Λόπεθ, προφανώς ο επιτελικός μέσος που αναμένεται αυτός να επομιστεί το ρόλο της δημιουργίας, να είναι βαρόμετρο για την ομάδα. Αν και ψάχνουμε ακόμα έναν να παίξουν δίδυμο, έχουμε και τον Νταουζίλιο από πίσω. Τεχνικά εμένα μου άρεσε ο Νταουζίλιο, αλλά ταχύτητα λίγο δεν.
2: Είναι λίγο στα χαμένα ακόμα.
0: Ναι, τεχνικά. Τώρα λίγο τοποθέτηση, λίγο αυτό που λέγαμε, ότι δεν ξέρουμε πώς θα προσαρμοστεί από τη γάμα Ιταλίας, αν μπορεί να ανταπεξέλθει στην πρώτη Ελλάδα. Γιατί το είχαμε πει ότι τεχνικά είναι καλός, αλλά οι ταχύτητες και οι τοποθετήσεις.
2: Ο Κόλλης είναι καλός για καμιά ληστεία, ρε παιδιά.
1: Ρε σενιόρ Μαρδραγόρας, μας έχεις.
0: Προσπαθούμε να είμαστε διακριτικοί, αλλά
1: μας έχεις πεθάνει.
2: Όταν πήγε ο Κόλλης, λέει, νομίζω κόλλησε.
0: Έπαιξε όμως, τον έβαλε δηλαδή. Σου λέω, παιδιά, δεν έχουμε.
3: Άμα βάλει κανένα γκολ, θα έχουμε το κόλλητσε.
1: Το κόλλητσε.
0: Κολλήσατε Κρίς, τι έγινε? Κολλήσατε Κρίς.
2: Κολλήσατε.
1: Το συνεχίζει και αυτό.
0: Καλά, αυτή είναι η δουλειά μας, τι κάνω. Ο Ίβι Λόπεθ. Βλέπετε, προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ισορροπία, μια σοβαρότητα.
2: Ο Κάκα πιο πολύ για πορκές.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Εδώ γιατί έχει κολλήσει το chat και εδώ τρέχει?
2: Εδώ είναι, το βλέπουμε εμείς, αυτό είναι πιο πίσω.
1: Α, ναι, ναι, είναι κάποια δευτερόλεπτα πίσω.
2: Είναι πολλά, και εμείς είμαστε ακόμα πιο
0: ο
2: πολλά.
0: Ο Κράιντζ δεν ήταν καλός, λέει ο φίλος.
2: Εγώ δεν θέλω να τον βλέπω τον Κράιντζ.
1: Την Παρασκευή έχουμε τέτοιο. Είναι κλήρωση, έτσι, είναι.
0: Ναι, 31.
1: 11.30.
0: Ναι, ωραία. Θα μάθει να κλείσει. Αντίπαλο.
2: Και πού παίζει?
0: Ο αγώνας, λογικά εκτός και λόγω και του κατάσταση του Καφετζογλίου.
1: Θα είναι ένα παιχνίδι ή ένα μέσα έξω?
0: Όπως παίζει με τον Πανιούνι. Πες το, Γιάννη.
2: Ο Νταουσίλιο λέει ο Ιταλός Μπουλούτ.
3: Μακάρι να μην έχεις δίκιο. Αλλά
2: ισχύει.
0: Τώρα μου έρχονται αυτά. Οκ. Ίβι Λόπεθ.
1: Ξαναλέω.
0: Προσπαθώ να πω για τον Ίβι Λόπεθ.
2: Επανερχόμαστε στην ροή του
0: πρόγραμμα. Επιτελικός μέσος, εμπειρία και από πρεμιέρα, εγώ θα λέω. Λοιπόν, με αποσυντονίσατε. Λοιπόν.
1: Όχι, δεν το καταλάβαμε.
2: Μα γιατί το έλεγες αυτό?
0: Από Πριμέρα Ντιβιζιόν. Ξεκίνησε από Χετάφε. Έχει κάποιες εμφανίσεις, έκανε κάποιες εμφανίσεις με τη Χετάφε, κυρίως με τη Λεβάντο όμως έπαιξε στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, κυρίως τη σεζόν 17-18. Όπου έχει βάλει και 4 τέρματα με τη Λεβάντο και 29 εμφανίσεις στην κορυφαία κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος, όπου έχει αγωνιστεί 41 φορές συνολικά στην καριέρα του. Με τη Λεβάντε μάλιστα χρήστηκε σκόρερ σε αγώνα εναντίον
4: της Ρεάλ.
0: Έτσι. 9 Σεπτεμβρίου 2017 στο Ciudad de Valencia.
4: Και πώς έλειξε το παιχνίδι?
1: Σε ένα κρύο βράδυ.
4: Στο Stoke. Μίδι στο οποίο με τον γκολ του κατάφερε να δώσει τον βαθμό της οπαλίας στην ομάδα.
0: 2-2.
4: Οκ, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Οκ, μπορεί να. Νομίζω ότι. Αλλά το Ciudad de Valencia ήθελα να το πω.
2: Bluetooth connected, αυτό έγινε.
1: Από εκεί πέρα που λέγαμε στο municipality stadium φορχωμένος, πήγαμε στο Ciudad de Valencia. Εντάξει, είναι μια αναβάμπρα.
0: Είναι μια αναβάμπρα. Και από το 2020 είναι στη Ρακόβ της Πολωνίας. Η Ρακόβ είναι από τις κορυφαίες ομάδες στο πολωνικό πρωτάθλημα. Έχει κατακτήσει και τον τίτλο στην Πολωνία το 2023 ο Ιβι Λόπεθ. Επίσης έχει κατακτήσει 2 κύπελα στην Πολωνία, το 21 και το 22, που και το 22 ήταν η κορυφαία του χρονιά με την Ρακόβ, όπου έβαλε 20 γκολ στο πρωτάθλημα και αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του πολωνικού πρωταθλήματος.
2: Τόσες φορές που τον είπες τον Ιβι Λόπεθ θα φτερνίζεται.
0: Ισχύει.
2: Που τον ανέφερες.
0: Είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Πολύ ποιοτικός. Να πούμε, εντάξει, και αυτός είχε έναν σοβαρό τραυματισμό πριν 2 χρόνια, γιατί πρέπει να το τονίζουμε κιόλα. Αλλά ειδικά πέρυσι είχε μια καθαρή χρονιά και πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει με βάση και τις παραστάσεις που έχει. Είναι η μεταγραφή με στιγμή που λέμε από το πάνω ράφι από όλες όσες έχουν γίνει.
4: Είναι μέχρι τώρα μάλλον ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής που έχουμε πάρει.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν παίρνουμε τον γκολ στο μπάσκετ, λέει ο Σουνιούρ Μοντρογόρας.
0: Στο μπάσκετ προετοιμάζεται κάτι καλό. Προετοιμάζεται κάτι καλό. Α, ωραία. Εδώ λέμε για ισπανικές ομάδες, γι' αυτό άμα. Συνεχίζουμε. Πάμε εδώ στα μηνύματα.
1: Ζωντανή μου ερώτημα. Είμαστε από το.
0: Α, γιατί δεν πάει. Okay.
2: Λοιπόν.
0: Το είπε για τον μπάσκετ.
2: Ο Κράνης δεν ήταν καλός. Ο Κράνης για μένα δεν είναι.
0: Εντάξει. Κοίτα, να τον ξεκινάει όμως. Δείχνει κάτι.
1: Με Λούνοβιτς. Πού το θυμίζει.
2: Δεν συμφωνώ.
4: Και εμένα μου το θυμίζει.
2: Δεν μ' αρέσει.
0: Ποιος?
2: Ο Κράιντς.
0: Όχι, για σένα κατάλαβα, για τον Γιάννη.
4: Ο Κόλλης μου θύμισε λίγο μεταγραφή με Λούνοβιτς. Υπάρχουν κάποια
0: κοινά. Έλα τώρα, μην το μιλιδωρείτε. Μη...
4: Όχι, προφανώς και δεν είναι στην διαποιότητα, απλά υπάρχουν κάποια μοτίβα. Έτσι, λίγο το στυλ, παιδί μου, τέλος πάντων.
2: Να πούμε την καλησπέρα μας στο Σωκράτη.
1: Είπε στα μορφόπεδα, έτσι.
2: Στα μορφόπεδα.
0: Άρα δεν λέει για μας.
1: Εγώ την παίρνω προσωπικά.
0: Καλά που είναι η Κατερίνα λίγο στην κάμερα και κάτι γίνεται.
2: Ακούσατε δηλώσεις Μονέ, σχόλιο?
0: Ακούσαμε δηλώσεις Μονέ. Πού είναι οι δηλώσεις Μονέ και εδώ τις έχω καυτές.
2: Κάπου τώρα ψάξτε τα χαρτάκια.
0: Ότι, ναι, λοιπόν, ακούσαμε. Εντάξει, είπε κάποια πράγματα ρε, και για το Καφτατζόγλιο. Ειδικά εκεί στάθηκε πολύ. Καταλόγησε ανικανότητα για το θέμα του Καφτατζόγλιου. Και ότι δύσκολα τώρα.
2: Μετά θα κάνω εγώ ένα σχόλιο γι' αυτό. Συνέχισε.
0: Είπε, καταλόγησε ανικανότητα, όπως είπα, για το θέμα αυτό. Πρέπει να τρέξει. Είναι πραγματικά, είπε αλήθεια, ότι ο Ηρακλής συντηρεί το γήπεδο. Έριξε ελευθερία Ηρακλής και για το Χλωτάπητα, τα οποία υποτίθεται θα έπρεπε να συμψηφιστούν με τα ενίκια, δεν συμψηφίστηκαν ποτέ.
2: Ίσα-ίσα, από το στοίχημα.
0: Ίσα-ίσα μας παρακρατήσαν και λεφτά, λέει, από το στοίχημα. Και ο Ηρακλής έχει βγει γύρω στα 500.000 έπεσε χαρακτηριστικά ζημιωμένος από αυτή την ιστορία. Τώρα γίνονται εδώ διαβουλεύσεις, γιατί είπαμε έχουμε και μετακόμιση σε λίγο.
1: Αντρέα.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτάκι λίγο.
0: Ναι, ένα διάλειμμα και πάμε.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, παιδιά. Ναι, το ήθελα να το υπόψω τον Αντρέα, γιατί ο Αντρέας δεν σταματάει. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
0: Και επανερχόμαστε.
1: Και επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.

0: Γιατί... σύντομο διάλειμμα. Τι να
1: κάνουμε. Παιδιά, αυτή τη στιγμή είμαστε περικυκλωμένοι από κούτες.
0: Ναι.
1: Κλείνουμε την εκπομπή 9 και φεύγουμε δίπλα για να κάνουμε δουλειές. Γι' αυτό βλέπετε, έχουμε και αυτά σήμερα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Συντάνε εκπομπές.
2: Είναι μόνο ευχάριστα. Μόνο ευχάριστα.
1: Ισχύει,
2: μόνο
1: γιατί ευχάριστα, ναι. Πραγματικά πιστέψτε με, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα φέτος από το Ηρακλής Radio και με το καινούριο στούντιο και με αυτά που ετοιμάζονται. Γιατί το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω από το Ηρακλής Radio και εσείς φυσικά που μας δίνετε δύναμη να τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Και μας αγαπάτε.
1: Ακριβώς. Και θέλουμε να δίνουμε κι εμείς τον καλύτερό μας σε αυτό, για, πρώτα απ' όλα για να είμαστε εντάξει προς εσάς. Γιατί όταν σέβεσαι το κοινό, σέβεσαι και εσένα τον ίδιο. Ρώτησε τώρα ένας φίλος για τις σημερινές λέσεις του Προέδρου της.
2: Ναι, εκεί είχαμε μείνει, εκεί είχαμε μείνει για τον Καφτατζόγλιο, ότι περίπου 500.000 ευρώ ζημιώθηκε η ομάδα. Αν θες να σε
1: ναι. Και αυτά, δηλαδή, έπρεπε ο Ηρακλής να. Αυτό που είπαμε για τα ενίκια. Και ο Ηρακλής είχε δώσει 200.000 ευρώ για το Χλωτάπιτα. Έχει ζημιωθεί γιατί έχουμε παρακαλυφθεί λεφτά από το στοίχημα. Δεν έχει γίνει συμψηφισμό για τα ενίκια. Οπότε όλα αυτά είναι ένα ποσό γύρω στους 500.000 ευρώ, είπε ο πρόεδρος. Είπε ότι. Είπε ότι λογικά θα προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι τρίτη αγωνιστική να παίξουμε. Καθώς η ΠΑΕ θα βάλει και κάμερες και τα τουρνικέ. Κανονικά τα τουρνικέ είναι ευθύνη του σταδίου, αλλά θα τα επομιστεί η ΠΑΕ. Όπως είπα, καταλόγησαν ικανότητα στο θέμα του Καφτατζογλίου. Ότι τρία χρόνια με αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει τίποτα. Και ότι αν δεν λυθούν τα ζητήματα, ο Ηρακλής είναι έτοιμος να κινηθεί νομικά. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω αν θες να πεις αυτό, Κατερίνα, ότι το είχατε πει και με την κυρία Περάκη, ότι ο Ηρακλής πάντα είναι έτοιμος,
0: ναι,
1: σε αυτό το κομμάτι θωρακισμένος για το θέμα του Καφτατζογλίου.
0: Στο νομικό κομμάτι, ο Ηρακλής είναι θωρακισμένος 1000%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παραπάνω από αυτό που πρέπει. Και μάλιστα, εδώ ήταν η παρένθεση που ήθελα να βάλω πάνω στο Καφτατζόγλιο. Ότι το Καφτατζόγλιο κατηγορεί τον Ηρακλή και άρα τον κύριο Μονεβασιώτη για καθυστέρηση στο Καφτατζόγλιο. Και γενικώς υπάρχει μια προπαγάνδα.
1: Να.
0: Δηλαδή ότι ο Ηρακλής δεν ήθελε να πληρώσει, ότι που ο Ηρακλής συντηρεί το Καφτατζόγλιο. Αν δεν υπήρχε ο Ηρακλής, δεν θα υπήρχε Καφτατζόγλιο.
1: Θα ήταν ακόμα πιο ρημαγμένο.
0: Δεν θα υπήρχε. Θα είχαν πέσει τα πάντα. Θα είχε γκρεμιστεί το Καφτατζόγλιο. Και δεν τρεπόμαστε λίγο, λέω εγώ.
1: Τώρα τι έβγαλε από αυτό. Δυστυχώς το Καφτατζόγλιο είναι μια βαριά πληγή για όλη τη Θεσσαλονίκη, για όλο τον αθλητισμό της Βόρειας Ελλάδας. Οι εξαγγελίες για το ΆΚΑ της Βορείου Ελλάδος είναι πολύ μακριά την πραγματικότητα.
0: Καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους να. Η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και πραγματικά το Καφτατζόγλιο, γιατί το Καφτατζόγλιο προφανώς είναι το κύριο πράγμα που στεγάζει τον Ηρακλή μέχρι να κάνει το δικό του γήπεδο, αλλά εξυπηρετούνται και πολλά σωματεία, δεκάδες σωματεία, ναι. Εκατοντάδες αθλητές, μήπως χιλιάδες. Και για το Στίβο και για όλα τα αθλήματα που.
0: Αυτά επειδή τα συντηρεί ο Ηρακλής. Αλλιώς και... δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Ποιο μικρό σύλλογο με. Οικονομικά.
1: Έχετε οικονομικό υπόβαθρο, ναι.
0: Να συντηρήσει ολόκληρο το Καφτατζόγλιο.
1: Βλέπετε, παλαιότερα, α πούμε, είχε γίνει, θυμάμαι. Ένα meeting Στίβου διεθνές που γινόταν συνεχώς στο Καφτατζόγλιο και πλέον το Καφτατζόγλιο δεν μπορεί να φιλοξενήσει τίποτα. Έτσι. Και τους ποδοσφαιρικούς αγώνες φιλοξενούσε γιατί ήταν Β' Εθνική Ηρακλής. Άμα ήταν Α, δεν μπορούσε ούτε αυτό. Και δυστυχώς πρέπει να τρέξει ο Ηρακλής να προλάβει και αυτό, όχι με δικιά του ευθύνη, όπως μου είπε ο κ. Μονεβασιώτης, να τρέξει να προλάβει, να κάνει τις απαραίτητες εργασίες, έτσι ώστε να παίξει την τρίτη γνωσή. Πάντως ο πρόεδρος είπε ότι. Λογικά θα είναι έτοιμο τρίτη αγωνιστική ο Ηρακλής να παίξει με τον Ατρόμητο, νομίζω. Δεν παίζουμε τρίτη αγωνιστική.
0: Όχι, με τον Στέρτριπολ.
2: Με τον Μητρίπολ.
1: Α, με Τρίπολ, okay.
2: Αντρέα, να μου επιτρέψει επίσης να τονίσω κάτι άλλο. Εκτός των άλλων, το Καφτατζόγλιο, να καταλάβουμε λίγο τι κατάσταση είναι. Ο Ηρακλής έκανε σπορά, έκανε παρασπορά, έκανε παρεμβάσεις. Τι έκανε τέλος πάνω στον.
0: Και στο πρώτο.
1: Όχι, το ξύλωσε και έβαλε καινούριο.
2: Στο χορτάρι. Ναι.
1: Δεν έκανε παρεμβάσεις, έβαλε καινούριο.
2: Ναι, στο χορτάρι του Καφτατζόγλιου. Και το Καφτατζόγλιο, ένα. Είχε κλείνει υπό μόνο του συναυλία με το Λέξ, αυτή ναι. Τη γνωστή που ξέρουμε.
0: Εκεί δεν υπήρχε θέμα στατικότητας.
2: Ναι.
3: Ήταν μια χαρά το Πανδιάσμα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Εκτός αυτού, το Καφτατζόγλιο, επειδή είναι ξέφραγο γαμπέλι, σαν οτιδήποτε να το πω έτσι.
0: Δημόσιο.
2: Δημόσιο κτλ.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Να το πούμε.
2: Μπαίνει μέσα ο καθένας και μπορεί να κάνει βόλτα στο Καφτατζόγλιο. Μπαίνει κόσμο και τρέχει μέσα στο Καφτατζόγλιο. Δηλαδή, μπορώ να πάρω εγώ, εμεί τώρα να πάρουμε μια παρέα, να πάρουμε μια μπάλα και να πάμε να παίξουμε το Καφτατζόγλιο. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
0: Δεν υπάρχει.
2: Για το Καφτατζόγλιο που Ηρακλής ξοδεύει περίπου μισό εκατομμύριο το χρόνο.
0: Και δεν κάνει δικό του γήπεδο.
2: Και δεν κάνει δικό του γήπεδο. Μισό εκατομμύριο το χρόνο, ναι, παιδιά.
0: Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε γήπεδο.
1: Και θα ξοδέψει κι άλλα, γιατί πρέπει να βάλει. Να, καταρχάς γύρω σε 90.000 ευρώ πρέπει να κάνει τις επιδιορθώσεις στον αγωνιστικό χώρο. Θα βάλει και τουρνικέ και κάμερες. Τουρνικέ κάμερες, βασικά και τις κάμερες είναι η ευθύνη του ΠΑΕ και το ΒΑΡ. Και τουρνικέ που έπρεπε να τα βάλει η πολιτεία, θα τα βάλει και αυτό η Ηρακλής για να μπορέσει να παίξει στις 5 Σεπτεμβρίου.
2: Και θα μας πούνε πάλι για συμψηφισμό και στο τέλος θα μας πούνε.
1: Σας τα παρακρατάω.
2: Προστούσατε κάποτε. Θα μας πούνε.
1: Αυτά πρέπει επιτέλους να τα πάμε να τα απομισθούν και τα φυσικά πρόσωπα, έτσι. Κάποια στιγμή. Όλα τα χρέη του Ηρακλή.
0: Εντάξει, μιλάμε για καταστάσεις να σου πέφτουν τα μαλλιά. Δεν μην πιάνεις τα μαλλιά σου.
2: Όσοι έχουν μαλλιά, σου πέσουν.
0: Αν αρχίσουν να πέφτουν τα δικά μου, μετά σας δούμε τις κούπες εδώ κάτω.
1: Άλλα ζητήματα που έθιξε ότι θέλαμε γενικά να ανεβάσουμε, να ανεβάσουμε το επίπεδο, φέραμε κάποιους έμπειρους, έμπειρα στελέχη αναφερόμενο στον Μπασινά και τον Αμανατίδη. Δήλωσε ότι παραιτήθηκαν, γιατί είπε και αυτό ότι βγήκε στην αρχή και εμείς στο live είχε σκάσει η είδηση. Παραιτήθηκαν ο Άγγελος Βασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης. Μίλησε για αυτό το ζήτημα. Ότι ουσιαστικά δεν είχαν κάποια, δηλαδή δεν είχαν κάποια συνάντηση, ότι απλά ένα μήνα πριν το σχεδιασμό είχαν μια πρώτη. Αυτό που ξέραμε ότι όταν περίπου ήρθε ο Μαντζάρη, ότι θα ερχόταν ο Μαντζάρη, ότι υπήρχε ένας γενικός σχεδιασμός, τότε λέει του συνάντησα. Παραιτήθηκαν, λέει. Δεν, ουσιαστικά δεν ενημέρωσα κάτι τον ίδιο. Αυτό είπε.
0: Να βάλουμε παρένθεση.
1: Ναι.
0: Για Μπασινά και Μαναντί. Όταν έσκασε αυτή η είδηση, ρε παιδιά, κάθεστε και γράφετε στο Facebook. Δηλαδή, όταν τα βλέπω αυτά, μου γυρνούσαν τα μυαλά. Όχι, Ηρακλάρα μου, τι τραβάμε και τι τραβάμε.
1: Ναι, το έγραψε και στα
0: και
1: σχόλια.
0: Τι τραβάμε. Ναι, εννοείται. Εγώ όποτε βλέπω κάτι. Όποτε βλέπω κάτι, το λέω. Δεν.
1: Επίσης, εντάξει, γιατί πάντα οι δημοσιογράφοι τα ρωτάνε αυτά, τι έγινε με την ψηφοφορία και με τη Λίγκα κλπ. Ο Ηρακλής, ο Μονοβασιώτης έδειξε τις θέσεις του Ηρακλή πάνω στα ζητήματα που ταλανίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ένα ζήτημα είναι τα τηλεοπτικά, το οποίο δεν νοείται. Πρωτάθλημα, υποτίθεται προηγμένο ποδοσφαιρικά πρωτάθλημα, θέλουμε να λεγόμαστε, να μην υπάρχει κεντρική διαχείριση, έτσι, και να υπάρχουν. Τρία διαφορετικά κανάλια που δείχνουν αγώνες. Και αυτό, ο Ηρακλής δήλωσε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης. Ο Ηρακλής συμπορεύθηκε με την πλευρά που δήλωσε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης. Το ανέλησε λίγο αυτό. Φανταστείτε λίγο, γιατί λέμε στην Ελλάδα ότι υπάρχουν οι Rich 4 και μετά το χάος. Πώς άμα παίρνουν 50-52 εκατομμύρια Rich 4 από τηλεοπτικό, και όλοι οι υπόλοιποι παίρνουν, και όλοι οι υπόλοιποι 10 παίρνουν 20-22, δηλαδή 30 εκατομμύρια διαφορά, καταλαβαίνουμε γιατί δημιουργείται αυτό το χάσμα, έτσι.
2: Μιλάμε ότι παίρνουν, οι άλλοι παίρνουν 52 δια του 4 και οι υπόλοιποι παίρνουν 22 δια του 10.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Και ο Άρης έχει και λίγο κάτι παραπάνω, φαντάζει τι άλλοι 9. Είπε ότι ο Ηρακλής δεν θέλει να. Δεν θέλει μόνο να σταθεί στα πόδια του. Πάντα θα παλεύουμε για το συμφέρον του Ηρακλή. Και ουσιαστικά δεν θέλει, δηλαδή δεν μπλέκει σε φιλίες, ότι αν κάνει φιλίες θα κάνει με τους άλλους 9-10 για να μπορούν παραπάνω και οι υπόλοιπες ομάδες να πάρουν ένα καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο, έτσι, και για να αναπτυχθεί το προϊόν. Αυτός είναι ο στόχος του Ηρακλή, επιτέλους να υπάρχει δικαιοσύνη και ισονομία στο θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Οπότε μου έδωσε να καταλάβω ότι ο Ηρακλής ενδέχεται να πάρει και κάποιες πρωτοβουλίες για αυτό το κομμάτι. Να γίνει ένας συνασπισμός, να το πω εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι δικιά μου εκτίμηση, έτσι. Ναι. Από αυτά που είπε. Από αυτές τις ομάδες, για να μπορέσει ο Ηρακλής και οι υπόλοιπες ομάδες να πάρουν ένα καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ο Ηρακλής το κατάφερε φέτος με το να μην δεχτεί τα 400 από την Νόβα και πήγε στην πλατφόρμα που του έδινε ένα καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο.
0: Το όπως οποίο αξίζει στον Ηρακλή.
1: Το οποίο, αυτό που είπε, ότι πρέπει να μας λογίζουν στις 6 μεγάλες ομάδες. Το άλλο λόγο ότι αυτό το διάστημα μέχρι να βρεθεί το καλύτερο τοπικό συμβόλαιο ήταν και ένας παράγοντας που πήγε πίσω και έδωσε σχεδιασμό. Γιατί ουσιαστικά το τηλεοπτικό συμβόλαιο είναι αυτό που καθορίζει και σε μεγάλο βαθμό το budget της εκάστοτε ομάδας.
0: Σόλ, έχει περάσει πρώτη διδακτική ώρα, έχεις πάρει υποψία.
1: Λοιπόν, πάμε μηνύματα.
2: 100%.
0: Λοιπόν, Εντάξει, δεν έχουμε κάτι το wow. Το χειρότερο λέει ότι για τη συντήρηση είναι υπεύθυνο το στάδιο και όχι ο σύλλογος. Κάτι ναι, φυσικά ναι. δεν γίνεται. Καλησπέρα, γνωρίζει κανείς με το διαρκέ αν μπορούμε να πάρουμε και το καρτελάκι? Δεν μπορούμε να πάρουμε το καρτελάκι.
2: Όχι, δεν υπάρχει καρτελάκι σε φυσική μορφή, είναι όλα ηλεκτρονικά.
1: Όπως στο μπάσκετ, φίλε. Πήγαμε και το στέλνουν στο email όπως και το βάζεις εσύ στον gov. Όπως κάνεις ακριβώς με το μπάσκετ.
0: Δεν ξέρω μεγάλες ηλικίες πώς το κάνουν αυτό.
1: Τώρα είναι ένα θέμα αυτό.
2: Ναι, παιδιά, είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν υπάρχουν. Βέβαια, άμα είσαι μέλος στο ΓΣ, έχεις φυσική κάρτα.
1: Έτσι.
2: Λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Ωραία κάρτα, μου άρεσε η φετινή κάρτα.
2: Mm. Ωραία κάρτα, είναι όντως.
0: Κάτι ήθελα να πω.
1: Δηλώσεις νομίζω αναλύσαμε. Ότι αυτό που είπαμε, ότι η Ηρακλής θα αναλάβει και πρωτοβουλίες για τον τηλεοπτικό χάρτη και για Καφετζόγλου κλπ.
2: Πόσοι έχουν κυκλώσει, να ρωτήσω εγώ εδώ πέρα, εκδρομή στο Βόλο 29 του μηνός?
3: Εγώ κυκλώσα αναρωτική. Δεν γίνεται Σαββατοκύριακο. Γιατί δουλεύω.
2: Εγώ δεν δουλεύω.
3: Δεν δουλεύω όμως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Έρχονται παιδιά και ωραίες εκδρομούλες, έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε. Και ωραίες εκδρομούλες. Εγώ περιμένω τώρα.
2: Ωραίες εκδρομούλες έρχονται.
0: Εκδρομές. Και τις ευρωπαϊκές στο μπάσκετ.
2: Ακριβώς.
0: Και τα εκτός με την μπάλα.
2: Έχουμε μαζέψει άδειες για φέτος, είμαστε έτοιμοι. Αν όλα πάνε καλά.
1: Τα έχεις κανονίσει?
2: Λίγο κρυφοκοιτάμε.
0: Εγώ άδειες έχω, πρέπει να κάνω σε λίγο το budget μου.
2: Κρυφοκοιτάμε. Καλή ερώτηση. Πότε είναι
3: το μέλλον να κινήσει με το ότι δεν έχεις budget?
0: Ναι.
1: Και δουλειά να έχει.
2: Μπορώ λίγο να έχω την προσοχή για ένα λεπτάκι?
1: Πες μας.
0: Και για δύο λεπτάκια.
2: Λοιπόν, αυτά τα χρόνια που είμαστε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να αναφερθώ σε ένα παλικάρι από αυτά που βλέπαμε κάθε Κυριακή, τον Μιχάλη, ο οποίος δυστυχώς πολύ γρήγορα έφυγε από κοντά μας. Είχε τέλος πάντων αρκετά προβλήματα. Τελευταία του εμφανίστηκαν πολλά προβλήματα. Έναν άνθρωπο τον οποίο βλέπαμε κάθε Κυριακή, έναν άνθρωπο τον οποίο.
1: Επί χρόνια έτσι.
2: Ναι, το γνωρίσαμε έτσι πραγματικά στο γήπεδο, που ερχόταν με τη γυναίκα του, με τις κόρες του κτλ. Έναν άνθρωπο που ήθελα να φιλοξενήσω κι εγώ στο ραδιόφωνο, δεν τα καταφέραμε όμως, γιατί συνέχεια δούλευε, δυστυχώς. Αυτό. Παιδιά. Μιχάλη.
1: Γεια όσοι έφεγαν ορίς χιλιά χρόνια Ηρακλής, εννοείται.
2: Δεν θα σε ξεχάσουμε, να ξέρεις. Και θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά σου, να βλέπουμε τη γυναίκα σου εκεί πέρα, όπως θα ήθελες και εσύ, στο γήπεδο. Αυτά.
1: Να βρίσκονται κοντά στην μεγάλη μας αγάπη, στη μεγάλη μας ιδέα.
2: Θα μας βλέπεις, Μιχάλη, φέτος και θα χαίρεσαι.
1: Να καμαρώνεις από εκεί ψηλά το μεγάλο Ηρακλή.
0: Θα μας βλέπεις. Όλους τους υπόλοιπους που
2: θα μας βλέπεις.
1: Αυτά. Δυστυχώς είναι αυτά μέσα στη ζωή.
2: Τόσα χρόνια γι' αυτό τράβηξε τόσα χωριά, τόσο τέτοιο, και δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει το Ηρακλή μας στην Super League.
0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα, everybody. Δεν θέλω να γίνω
1: κακός Γιάννη.
0: Α, ξέρεις τη διάσταση.
1: Όλοι το γάνε.
0: Ο κακός Γιάννης. Και λέω: κάτσε ρε Μιχάλη, δεν τον λένε. Αυτό διάβασα. Αλλά όπως τα λες, ο καθένας μπαίνει μέσα στο Καφτατζόγλου και δεν τρέχει στο ταρτάν, αλλά στο γρασίδι.
2: Ναι.
0: Και όταν ζήτησα το λόγο, γιατί δεν τρέχετε στο βοηθητικό, μου απάντησαν: πρωτοαθλητισμό κάνουμε, δεν είμαστε ρασιτέχνες. Εντάξει, πρωτοαθλητισμό στο Στίβο που νομίζω. Του Στίβου δεν τρέχουν στο γρασίδι. Έχει αλλάξει κάτι.
2: Έχει αλλάξει κάτι, δεν το ξέρουμε.
0: Δυστυχώς πλήρες εισιδοσία στο κομμάτι αυτό και έχω να πω κι άλλα. Καλύτερα να μην χαλάσω το mood.
1: Δηλαδή την πραγματικότητα μετέφερε.
2: Ας πιω μια μπαντίδα μπλου κουρακάω, αλλά δεν ξεχνάω. Καλή εκπομπή, χιλιά χρόνια Ηρακλής.
0: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
2: Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα κρατήσουμε ακόμα από 10-15 λεπτά.
0: Εγώ έχω να πω κάτι.
1: Οχ.
0: Τι οχ.
1: Ξέρω. Το είπες πολύ.
0: Το οποίο το έχω πει πάρα πολλές φορές.
1: Α, εντάξει, δεν το φέρεις βαρέως, ρε παιδί, γι' αυτό εγώ έτσι.
0: Όχι, εντάξει, δεν θα αρχίσω κι εγώ να κρύβω αυτά. Θα κλαίμε εδώ πέρα σε λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε. Διάβασε σχόλιο. Μπορώ να γίνω εγώ ο κακός Γιάννης, πότε εμένα με λένε Γιάννη.
1: Οκ.
0: Θα βγουν πάρα πολύ και θα βγουν ότι ο Ηρακλής μπαίνει σε άρματα.
1: Συγγνώμη, επειδή είναι σημαντικό. Οι μεγάλες ηλικίες που αναφέραμε πριν πάνε στην ΠΑΗ στο ΓΣ και θα βρεθεί τρόπος.
0: Ωραία. Σημαντικό.
1: Ναι, γιατί γι' αυτό το σε δίκοψε, ναι. Συγγνώμη.
0: Ότι θα βγουν πάρα πολύ και θα βγουν ότι ο Ηρακλής μπήκε σε άρματα, ότι ο Ηρακλής τρέχει πίσω από κάποιον από τους Rich 4 και ότι τον βοηθάνε, ότι αν τύχει και κερδίσουμε κάποιο μάτς με τους Rich 4 θα βγουν και θα πούνε ότι αχ, τους δώσανε
1: και το αυτά μάτς, που ακούμε τα γνωστά.
2: Επειδήστε με τον άλλον, κερδίσατε
0: ναι,
2: αυτούς.
0: Ναι. Μην τσιμπάτε. Και κοιτάμε τον Ηρακλή και μόνο τον Ηρακλή. Και το πώς θα προστατέψουμε την ομάδα.
1: Και τα συμφέροντά της.
0: Τα συμφέροντά της και γενικά το παδικό και ο φιλάθλο κίνημα.
1: Καταρχάς, όποιοι τα ακούτε αυτά, απλά διαβάστε λίγο ανακοινώσεις του Μονοβασιώτη στον Απόλλωνα. Τι έλεγε, που δεν γουστάρουμε, λέει, τον Γκλάτεμπεργκ. Που έλεγε κάποια, που ήταν άνθρωπος που τα έλεγε. Γιατί δεν ισχύουν αυτά, Γιάννη.
2: Παιδιά, εμείς για τον Ηρακλή. Εμείς για τον Ηρακλή.
1: Α, συγγνώμη, νόμιζα γελάτε.
2: Άμα μπορώ να κερδίσω δύο φορές τον έναν και θα προτιμούσα να κερδίσω δύο φορές τον έναν. Μην το. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πρόσκαιρες συμμαχίες, λυκοφιλίες κτλ. Να θυμίσω ότι υπήρχαν.
1: Μα δεν είπα. Τώρα πιο Ηρακλής δεν έκανε κάποιες συμμαχίες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήγε με το συμφέρον του.
0: Διάβασα σχόλιο που λέει πω όπως ό,τι Λάρισα θα καταλήξουμε. Τι λες ρε, τι λες.
1: Αυτός το έγραψε.
2: Γιατί επειδή ψηφίσαμε Αλαφούζο για το τέτοιο του Σπερλίγκ.
0: Ξέρω
2: γιατί.
0: γιατί δεν κάνουν.
1: Παιδιά, το ανέλησε, σου λέει. Εγώ είμαι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης.
2: Ναι.
1: Το πρώτο είναι αυτός. Τελείωσε, συμπορεύτηκα με αυτόν.
0: Με συμφέρει αυτό.
1: Πήγα στο τηλεοπτικό συμβόλαιο γιατί η Νόβα μου δίνει τόσα, ο άλλος μου δίνει παραπάνω. Και επίσης ο Αλαφούζος και είπε ότι πέρα από την κεντρική διαχείριση, ότι θα φέρει και πλέον έσοδα από το στοίχημα.
0: Μπορεί να κάνουν πρωτοαθλητισμό στο Wimbledon και να θέλουν γρασίδι.
2: Μπορεί. Να δούμε στο ένα άτομο να παίζει τένις, ρε φίλε, μέσα στον γήπεδο. Στο Καφαντζόγλιο.
1: Ναι, αλλά το τα λέγατε εσείς για δικαιολογίες για να μπείτε σε γήπεδα.
2: Άλλο αυτό.
1: Τέλος πάντων.
2: Αθλητές του Στίβου.
1: Έτσι.
0: Εσύ, Γιάννη, είσαι ένα αθλητής του Στίβου.
2: Έχουμε πει διάφορες δικαιολογίες.
1: Τελικά, Γιάννη, σε ποιο άθλημα είχες δελτίο στο Ηράκλειο, να ξέρουμε.
3: Στο βόλι.
1: Α, στο βόλι, εντάξει.
3: Τι θες έπαιζες, λιμπερό.
2: Τα πάντα.
0: Δεξί πάνκο.
2: Τα πάντα, ό,τι θέλεις. Δεν ρουλάς. Πήραμε ένα subscriber, να πούμε, 4873. Μπείτε κάντε όλοι subscribe.
1: Έλα, 4880 και φεύγουμε, άντε. Έλα, άλλα 7 subscribe και κλείνουμε την εκπομπή. Πάμε. Όλοι like, μόνο για κάνα λίγο. 5 like λέει. Τι 5 like.
0: Όχι, δεν είναι 5 like.
1: Όχι, κάνε λίγο. Γιατί ο Ραφαήλ νόμιζε ήταν live like αυτά και μου λέει τι μου 16 like. Έχουμε λέει έμφραγμα παθαίνω. Λέει, το 2 ώρες μιλάω τζάμπα. 87. Πάμε να τα κάνουμε κάτω. Είμαι
2: σίγουρα αθλητή στα μπουζούκια στα σφαγεία.
0: Πόσα ξέρει.
2: Τι ξέρει αυτός.
0: Οι σημερινές δηλώσεις του Μονέ, λέει ο Σόλο φίλος μου,
2: ναι.
0: Ήταν οι καλύτερες και χωρίς αναγόλες. Ξεβράκωσε και τη διοίκηση του γηπέδου.
2: 100%.
3: Τι μας βάζει η αγγλική μετάφραση εκεί.
2: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, αυτά με τον κόσμο που ανέφερε.
3: Η ομάδα έχει μεγαλώσει πολύ.
2: Επειδή έχετε από Ολλανδία το λέμε αυτό.
1: Α, γιατί μετά. Τι μετάφραση.
3: Η ομάδα έχει μεγαλώσει πολύ και είναι ευρωπαϊκή να πούμε.
0: Τα αγγλικά, καμιά φορά το κάνουμε αυτοματοποιημένα. Αυτό του τα βγάζει στα αγγλικά.
2: Εντάξει, τι πειράζει.
0: Ας πούμε εμένα η μαμά μου όταν επειδή ήμασταν στην ίδια δουλειά πριν χρόνια.
1: Νάτα.
0: Όταν με έστελνε mail ήταν με το όνομά της που τη λένε Καφένια. Και τα μετέφραζε και έγραφε Κόφι.
1: Καφένια είναι η δουλειά σου.
0: Ναι. Thank you very much.
1: Ωραίο όνομα.
3: Κόφι.
0: Κόφι. Regards Κόφι.
1: Οκ.
0: Ναι, έτσι τη λένε η μαμά μου.
1: Ασυνήθιστο όνομα.
0: Νομίζω δεν το έχει κανένα άλλο, δεν το έχω ακούσει ποτέ πέρα από την
1: ουδή και εγώ πριν ένα λεπτό να γνωρίσω.
2: Έχω ακούσει το Κατηφένια βέβαια. Κατηφένια.
0: Κατηφένια.
3: Το δικό τη μιλάει.
1: Ο πρόεδρος είπε ρε παιδί.
0: Να.
1: Ορίστε, Κατερίνα, ναι.
0: Εκατερίνα.
1: Εντάξει, το έχουμε.
0: Όχι Κατερίνη, Εκατερίνα. Και ο Κέλλε δεν είναι Γιάννη, δεν είναι Ιωάννης, είναι Γιάννης.
1: Με έναν ή τελικά ή με δύο.
0: Με δύο.
1: Α, να ξέρουμε γι' αυτό.
2: Αυτό γιατί ήταν.
1: Γιατί υπάρχει και το Γιάννης με έναν ή γι' αυτό. Εντάξει, το θέμα του κόσμου ξανανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει, να καλλιεργηθεί η κουλτούρα του πιστού υποστηρικτή, αυτό που λέμε. έχει καλλιεργηθεί από μια μέρη του κόσμου. Όσο πιο πολλοί συμπορεύονται με αυτό, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει και ο Ηράκλης.
2: Είμαστε στα 2.200 περίπου πληρωμένα.
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, είμαστε 2.173.
2: Μιλάμε αυτή... τα εξοφλημένα, έτσι.
0: Ναι,
1: εγώ τα λέω ακρίβα να μην. Η πριν τρεις μέρες βγήκε η ανακοίνωση.
0: Είχε μία ανακοίνωση. Η ίδια ανακοίνωση.
1: Πριν, περίμενα να το πω αυτό.
0: Θες να το πεις.
1: Για ποιο λες τώρα.
0: Για το ότι πρέπει να εξοφληθούν.
1: Α, ναι, μέχρι 31 Ιουλίου αυτό. Αυτό, ναι. Και εγώ αυτό. Ότι πρέπει να εξοφληθούν μέχρι 31 Ιουλίου οι δόσεις. Και ότι μέχρι τα διατεθειμένα διαρκές μέχρι στιγμής είναι 273. Εγώ πιστεύω ότι με τις δόσεις το ακουμπάμε το 2,5.
0: Ναι.
1: Είναι ένας καλός αριθμός το 2,5. Με το που πατάμε τον Αύγουστο πάμε ένα τελικό ντου.
0: Να φτάσουμε 3.000 και να...
1: Μέχρι τις 5 Οκτωβρίου και 5 Σεπτεμβρίου που θα είναι το πρώτο ετός. Λογικά μέχρι τότε θα διατίθενται, γιατί και μέχρι τα προηγούμενα 2 χρόνια μέχρι το πρώτο ετός ήταν. Οπότε έχουμε μπροστά μας ένα μήνα και κάτι, γύρω στις 40 ημέρες για να κάνουμε ένα τελικό ντου. Εγώ πιστεύω ότι ο στόχος των 3.000 διαρκείας είναι εφικτός στόχος και πιστεύω ότι είναι και μια καλή βάση για να χτίσουμε τον Ηρακλή σιγά σιγά. Γιατί πήγαμε από το 1500 στο 2000, φέρνει στο 3.000, του χρόνου ακόμα καλύτερα. Χρονιά με τη χρονιά, λιθαράκι με το λιθαράκι. Αν είμαστε 3.000 φέτος και πετύχουμε το στόχο της σταθεροποίησης στην κατηγορία, φέτος θα είμαστε 3, του χρόνου θα είμαστε 3,5. Και σιγά σιγά θα πάμε 4, θα πάμε 5 και σιγά σιγά ο Ηρακλής θα αποκαταστήσει την παλιά του Έγλη.
0: Πολύ ωραία τα είπες.
1: Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Μηνύματα. Μπράβο.
0: Μπράβο.
3: Άριστα.
0: Άριστα. Πώς το βλέπετε με ΑΕΚ, έχουμε ελπίδες για εισιτήρια? Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ελπίδες.
1: Θα δούμε.
2: Βέβαια να πούμε, είναι τιμωρημένη η θύρα 21.
1: 21 με 23.
2: Αυτό γνωρίζουμε για την ώρα. Οπότε υπάρχει μια πιθανότητα να μετακινηθούν κάπως τα διαρκείας της ΑΕΚ. Οπότε δεν ξέρω, συνήθως όμως η ΑΕΚ δίνει μια συγκεκριμένη θύρα που χωράει 1.200 άτομα.
1: Πέρυσι που πήγαν και με τη Ράγιο Βαγεκάνο.
2: Ακριβώς.
1: Μερικοί.
2: Βέβαια στην Ευρώπη είναι υποχρεωτικό να δώσεις.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ διαφορετικό. Στην Ευρώπη είναι υποχρεωτικό να δώσεις. Αυτό. 3.000 δολές και στόχο.
1: Ναι, λέω. Και αν πάμε, θα πάμε και εμείς εκεί. Αυτό εγώ λέω.
2: Αδερφέ,
0: ήταν ο αρχικός στόχος.
2: Ναι, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι στόχος βάσης.
0: Και ρεαλιστικός.
1: Ναι, εγώ λέω ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος. Αρχικός στόχος για μένα δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί δεν ξέραμε πώς θα. Αλλά βασικά ο αρχικός στόχος για μένα ήταν να ξεπεράσουμε.

0: στο κλίμα που έχει ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Το να ονειρευόμαστε να έχει 20.000 στο γήπεδο, εννοείται όλοι το θέλουμε, αλλά να κοιτάμε λίγο και πού βρισκόμαστε. Ο Ηρακλής χτίζει σιγά σιγά, χρονιά με τη χρονιά. Αυτό έχει σημασία. Αυτό πρέπει όλοι να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα του πιστού υποστηρικτή.
1: Ναι. Μπράβο. Ωραία τα έπεσε.
0: Νιώθω ότι με κοροϊδεύει τώρα, αλλά
1: δεν
0: ξέρω.
1: Δεν σε κοροϊδεύω. Εγώ δεν κοροϊδεύω ποτέ.
0: Αν θέλει το πιστεύω εγώ τώρα.
2: Αυτό που λέει ο Σέργιος, όντως η ΑΕΚ θα παίζει λογικά τότε για τα play-off του Champions League. Το να ζητήσει αναβολή δεν μου φαίνεται λογικό εμένα. Αλλά θα
0: όχι,
2: παίζει...
0: νομίζω δεν θα ζητήσει, αφού το είχε πει.
1: Αφού βγήκε και η ημερομηνία,
3: σε πρώτη φάση πάντως ο Νίκολιτς δεν θέλει την αναβολή γιατί ξέρει
0: ότι το δήλωσε
3: μπροστά του.
0: Ναι, το δήλωσε ο
3: Νίκολιτς. Σε πρώτη φάση δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η τελική του απόφαση.
2: Να ζητήσει αναβολή τώρα δεν νομίζω για το. Νομίζω δεν προβλέπεται κιόλας. Μόνο από τη League Face και μετά, αν περάσει μια ομάδα τη League Face. Βέβαια, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μετα... οι ομάδες παίζουν ευρωπαϊκά και είναι σε group stage. Έχουν, σε League Face τέλος πάντων, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μία αναβολή. Αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι, πέρσι
2: το είχε κάνει και.
1: Όταν πάμε, θα σου απαντήσω.
0: Θέλω λίγο να πω αυτό. Παιδιά, μην έχετε στο μυαλό σας τις χρονιές του 9 και του 10. Αυτοί που ήταν 25 χρονών τότε είναι 16 χρόνια μεγαλύτεροι τώρα.
3: Εσείς είστε 16 χρόνια μεγαλύτεροι.
0: Και εγώ είμαι 16 χρόνια μεγαλύτεροι. Όλοι θέλω να πω. Κατάλαβε πω. Μάχη με γηπαιδική ηλικία.
2: Και με πολύ ταλαιπωρία, έτσι.
0: Πολύ ναι, ταλαιπωρία. Ναι.
1: Εγώ το 10 ήμουν 8 χρονών.
2: Τέλεια.
3: Αυτό ήταν για σήμερα, παιδιά. Γεια σα.
2: Μα κανένα είχε γεννηθεί το 10 εντωμεταξύ.
1: Όπως
0: παιδιά, όλα είναι θέμα διαδικασία και θέμα χτισήματο βάση.
2: Κουλτούρα.
0: Και κουλτούρα. Μπράβο.
1: Μπράβο, Γιάννη.
2: Σιγά-σιγά ποντιζόμαστε.
1: Μπράβο, Ιωάννη.
2: Ναι, σιγά-σιγά ποντιζόμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ηρακλής του Χατζηπαναγή ήταν μια πολύ ωραία περίοδος, αλλά αυτή η περίοδος του Ηρακλή του Χατζηπαναγή δεν υπάρχει. Δεν
0: εκεί θέλουμε να φτάσουμε.
2: Ναι, δεν είναι στη σημερινή μας δεν είναι η σημερινή μας κατάσταση. Και να σου πω κάτι, Ανδρέα, σε αυτό που λες. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί.
0: Εκεί στοχεύουμε, δεν ξέρω αν θα το φτάσουμε.
2: Ήταν κάτι το οποίο έγινε. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ή για να γίνει, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Ναι, γίνεται κάτι άλλο.
0: Και συγγνώμη Γιάννη, επειδή ασχολούμαι και με το αντικείμενο, και ο Ηρακλής που είδαμε τη δεκαετία του 80, δεν ήρθαν τρεις παίχτες και πρώτα να ανεβάσουν επίπεδο και είδαμε αυτή την μπάλα που είδαμε. Που είδαν οι παλαιότεροι, όχι εμείς. Γιατί τη δεκαετία του 70 ο Ηρακλής έχτιζε. Για να έχετε αποτελέσματα το 1980.
2: Έχτιζε τη δεκαετία του 70 για να δει τη δεκαετία του 80.
0: Ακριβώς. Ακόμα και η μεγάλη ομάδα του Ηρακλή δεν χτίστηκε από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Και... όσο χρονών και να είσαι το 2010, πάλι 16 χρόνια μεγαλύτερο είσαι τώρα.
0: Ακριβώς, ναι. Ναι. Εγώ απλά το λέω.
2: Παόλο Κοέλιο.
1: Από πέρσι άλλαξε και δικαιούνται 2 αναβολές.
2: Α, ναι.
0: Δεν νομίζω τώρα πρωταγωνιστή και να δει τι αναβολέ. Αυτό που λέει ο Γιάννης.
2: Ναι, γιατί δεν έχει φορμαριστεί.
0: Γιατί μέσα στη χρονιά που θα. Γιατί λόγω επειδή πέρα το πρωτάθλημα θα μπει σε κάποιο όμιλο. Θα είναι πιο αναγκαίο.
2: Να το πούμε λίγο και διαφορετικά. Η ΑΕΚ δεν μας, στα μάτια της ΑΕΚ μας έχουν σαν εύκολο αντίπαλο.
1: Ναι,
2: δηλαδή δεν είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή. Άμα παίζαμε τον Ολυμπιακό, προφανώς θα
0: ζητήσουν. Όχι, αν όμως το ΑΕΚ ρεαλίσαν τον Νοέμβριο και είχε συνεχόμενα παιχνίδια, θα ζητούσε. Δεν είναι, θέμα, δεν είναι θέμα αντιπάλου, είναι θέμα χρονικής συγκυρίας.
2: Νομίζω ότι πιο πολύ άμα το είχε εκτός έδρας θα ζητούσε. Λόγω της μετακίνησης. Κατάλαβε.
0: Σωστό.
2: Το εντός έδρας είναι λίγο τέτοιο.
1: Πολύ βολικό.
2: Ναι, γιατί άμα το σκεφτείς, θα παίξουν ας πούμε ένα εκτός. Μετά γυρίζουν Αθήνα.
0: Ναι,
2: παίζουν
0: ναι,
2: σωστό, εμάς και παίζουν. Είναι περισσότερο αυτές οι ομάδες έχουν να κάνουν τις μετακινήσεις. Αυτό. Κανονίστε ρεπό και Αθήνα θα πάμε και Βόλο θα πάμε. Εντάξει.
1: Ναι.
3: Θα πάμε. Όλα θα γίνουν.
2: Σαββατοκύριακο εγώ έχουμε φύγει ήδη, να ξέρεις. Βόλο.
1: Ναι, Βόλο θα πάμε όλοι μαζί. Εγώ θέλω να πάω και στην ΑΕΚ. Εσύ δεν ξέρω.
2: Για ακόμη μια φορά θα πω στον πρώην συμπαρουσιαστή μου, τον Σοκράτη.
0: Oh.
2: Τι μέρα διάλεξε να παντρευτεί, ρε αγόρι μου.
0: Σάββατο είναι ο γάμος.
1: Ναι, Σάββατο 22
2: Αυγούστου. Τι είναι Σάββατο είναι ο γάμος.
0: Σοκράτη, τουλάχιστον κράτη τα προσχήματα και βάλε προτζέκτορα στο γλέντι, έτσι.
2: τον είπαμε. Σε λέω, ρε αγόρι μου, τι μέρα είναι αυτή που διάλεξες. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή μόνο εσύ μπορεί να κάνεις τέτοια μέρα.

0: είχε το εκτός, ότι, ήταν, ότι είναι εκτός.
1: Ναι, πάλι καλά.
2: Ναι, αλλά δεν είναι εκτός, ξέρω εγώ.
0: Ότι ναι, αλλά φαντάζει να ήταν εντός με την ΑΕΚ. Και ο άλλος το παντρευότανε.
2: Εντάξει,
1: θα έρχονταν εκεί μετά.
2: Αυτό, σωστό.
1: Είναι, το είναι ο γάμος. Εκείνη τη στιγμή θα είμαι στο γλέντι. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς.
2: Προτζέκτορα δεν έχει.
1: Αυτό είπε ο
2: Σοκράτη με απογοητεύσει αν δεν έχει προβλέψει.
1: Το είπε μια τηλεορασούτσα, κάτι, ένα λαπτοπάκι.
2: Προτζέκτορα εγώ θέλω.
0: Ναι, εσείς μπορείτε να το δείτε και στο κινητό, ρε παιδιά. Ο Σοκράτης και ο Σοκράτης ήταν αυτός που δεν θα μπορεί να το δει. Ούτε στο κινητό.
1: Καλά.
0: Και ώρα θα κόβει τούρτα.
2: Σε συμπαραστέκεται την Κατερίνα.
0: Ναι, Σοκράτη.
3: Η απαγορεύση είναι για να σπάνε.
2: Έτσι. Εκεί που θα κόψει την τούρτα, βάλει το κινητάκι. Άμα κερδίζουμε και κανένα 0-1, θα σε πω εγώ ότι προτζέκτορες θα μπουν.
1: Ή θα είναι κανένα 2-0 στο 20, θα πούμε καλά που δεν πήγαμε.
0: Αυτό
3: τα 2-0 στο 20.
2: Βλέπετε, δεν μιλάω.
1: Ναι, είναι.
2: Ναι.
3: Είμαι 2-2 στο 80.
2: Έτσι.
1: Έχει επαναληφθεί αυτό με την ΑΕΚ, έτσι.
0: Έκανε τον Νίκο.
2: Έκανε τον. Είπαμε
1: κάτι να περάσω.
0: Κάτι να περάσω.
2: Σωστό.
0: Χωρίς
1: κάτι να περάσω. Δεν ξέρω. Πες μια ομάδα που βγήκε.
3: Εγώ θέλω και εδώ κοντά.
1: Ναι, άμα γίνεται.
3: Ναι, άμα κοντά, γίνεται.
0: Να το σημειώσω. Δεν να τα στείλω.
1: Είχα πει ότι ήθελα για πρώτη αγωνιστική πανετολικό. Είχα πει ότι θέλω για πρώτη αγωνιστική πανετολικό. Για να πάω. Για να πάω για να κάνω και λίγο διακοπούλες και τα λοιπά.
3: Τα λούσα σου και έτσι.
1: Ναι, θέλω κάτι τέτοιο. Κάτι να είναι εύκολο.
2: Πανετολικός Ηράκλης.
3: Δεν θέλω τίποτα. Θέλω εδώ κοντά.
0: Πανετολικός δεν είναι και πολύ εύκολος στη μετακίνηση.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το σκεφτόμουν. Ναι, εγώ το σκεφτόμουν σε φάση ότι πάω και κάνω και διακοπούλες.
3: Δεν είναι τελείως το ξενοδοχείο. Υπάρχει, ας πούμε, Καλαμαριά.
1: Όχι, όχι. Καλαμαριά δεν υπάρχει.
2: Φύτα δεν είναι Καλαμαριά.
3: Φύτα δεν είναι Καλαμαριά.
2: Ναι.
3: Άρα.
2: Υπάρχει νομίζω.
3: Α, Καλαμαριά.
0: Πιο κοντά.
1: Κάτσε πάλι η Καλαμαριά είναι στη Φύτα.
2: Ναι.
1: Ανέβηκε πέρυσι.
3: Παιδιά, δώστε μας.
2: Ανέβηκε, δεν ανέβηκε.
1: Η Ξάνθη ανέβηκε.
2: Νομίζω ανέβηκε η Καλαμαριά, ρε παιδιά, τώρα. Μην με άποψε.
1: Ο Σόλ λέει ότι δεν θα μπορέσει να πάει στο γάμο του Σοκράτη. Δεν ξέρω, δεν νομίζω σε κάλεσα, βέβαια.
2: Σοκράτη, κρατάμε την εκπομπή μόνο και μόνο για να πάρει τηλέφωνο.
1: Τι να μας καλέσει
2: όλα. Μας ακοφούει, λέει, μας ακούει τώρα.
1: Μας ακούει, ναι, έστειλε μήνυμα πριν.
2: Πάρε τηλέφωνο για να κλείσουμε την εκπομπή.
0: Εγώ θα εμφανιζόταν σε κάποια εκπομπή.
2: Ισχύει, το έπεσε αυτό.
0: Μαύρη πέτρα έριξε.
2: Και ο φίλος μου, ο Αθανάσιος, και αυτός έχει ρίξει πέτρα.
1: Παιδιά, δυστυχώς με τις δουλειές είναι. Υπάρχει κάτι πιο ιδανικό από Καλαμαριά. Όντως η Καλαμαριά είναι βέβαια.
3: Καλαμαριά, καλά είπα, καλά είπα.
1: Τι λες τώρα, η Καλαμαριά.
2: Ναι, ανέβηκαν Καλαμαριά.
1: Και η Καλαμαριά παίζει στη Β'
2: Πανδρογικός.
1: Μισό, παίζει στην Καλαμαριά.
2: Ναι.
1: Ή παίζει κάπου, έπαιζε μακεδονικό, τέτοιες ιστορίες.
0: Στην Καλαμαριά, αφού και ο ΠΑΟΚ Β'.
2: Έχω πάει δύο φορές στην Καλαμαριά. Δύο νίκες 0-1. Μάρεκ Γιάρολιμ.
1: Ναι.
2: Ωραίο γκολάκι, 7 Ιανουαρίου.
1: Και Σιδραβάνης.
2: Και Σάβα Σιδραβάνης, μπράβο.
3: Σιδραβάνης με τρομερή ενέργεια, Λευτέρη Τζόγλου. Ντύθηκε εκεί.
1: Τρομερή.
3: Κρός, Μόντριτς, ξέρω όλα μαζί.
1: Όντως.
0: Εγώ λέω να κάνουμε αποφώνηση.
2: Να
0: αποχαιρετήσουμε το στουδιάκι μας.
1: Να το αποχαιρετήσουμε, παιδιά.
2: Λοιπόν, και να 9 και 10
0: σας όλους. Μετά θα πω εγώ να μην μιλάμε μέσα στον άλλο.
2: Τι να, για το στούντιο να πω.
0: Όχι, για την αποφώνηση.
3: Για το στούντιο,
2: ωραία, ωραία. Έχει
0: παράθυρα.
2: Εντάξει.
0: Νοικιάζεται.
1: Έχει μια λάμπα καινούρια.
2: Αναβαθμιζόμαστε, αλφα εθνική είμαστε πλέον. Αλφα
1: εθνική είμαστε.
3: Το chat είναι στα αγγλικά.
2: Το chat είναι στα αγγλικά.
0: Επειδή ο Ηρακλής.
2: Δεν μα έλεγε για ευρωπαϊκά προγράμματα, γι' αυτό μπήκαμε.
1: Και πατάμε μετάφραση κάθε μήνυμα. Άλλο αυτό.
2: Εντάξει, φίλε. Από τη, εδώ δεν λέμε για μια διαρκή διαδικασία και εμείς από τη μία στιγμή στην άλλη δεν μπορούμε να μάθουμε αγγλικά.
1: Ένα μπράβο.
2: Λοιπόν.
0: Για πες.
2: Εντάξει, ήταν άλλη μια εκπομπή προπονητές και ξαπλώσεις. Αυτή η καλοκαιρινή παρέα που ήταν στο δεύτερο χρόνο της. Ξεκίνησε από πέρυσι εγώ με τον Γιάννη τον Γανίτη. Η αφορμή να πούμε, Γιάννη, ότι ήταν ο Πασχάλης από την Αμερική.
1: Ναι.
2: Και πολύ ωραία πρωτοβουλία. Το γνώριζα εγώ φέτος. Προσωπικά πρώτη φορά τον είδα φέτος που ήρθε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχε ξεκινήσει, ήταν ο άνθρωπος που ξεκίνησε το Ηρακλής Pass μέσα στο Ηρακλής Radio. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αποφασίσει να κάνουμε την καλοκαιρινή παρέα με τον Γιάννη. Φέτος θέλαμε λίγο να το κάνουμε πιο παρείστικο. Μπλουτίστηκαν εδώ οι παρουσιαστές, βλέπετε εδώ πέρα, για να έχουμε. Και να μην λέτε ότι μονοπολούμε. Να είναι και πιο ωραία αυτό που βλέπετε στην κάμερα τώρα, με βλέπετε εμένα. Τέλος πάντων, είχαμε και τον Γιάννη μας βοηθούσε στα τεχνικά, έκανε και τις κέρες παρεμβάσεις του.
1: Ποιο από τους δύο λέει?
2: Αφού είπαμε ότι εγώ και εσύ ξεκινήσαμε την εκπομπή, ρε, από πέρυσι.
3: Εγώ παρήσατε.
0: Εσύ είσαι ο Ιωάννης.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Αυτά τα δύο χρόνια θέλαμε να χτίσουμε μια καλοκαιρινή παρέα. Πιστεύω ότι το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Να είμαστε καλά να το κάνουμε και του χρόνου. 6-6 εκπομπές αυτά τα δύο χρόνια, ακριβώς, 12 εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μπήκατε στον κόπο να μας ακούσετε έστω και ένα λεπτό. Αυτά που είπαμε ισχύουν και για τον Ηρακλή και για το ραδιόφωνο. Είμαστε σε μια διαρκή διαδικασία αναβάθμισης. Μετακομίζουμε στο νέο στούντιο που είναι ακριβώς δίπλα. Okay. Ένα πολύ μεγαλύτερο στούντιο που μας δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, να κάνουμε κάτι πολύ ωραίο. Πάνω απ' όλα έχοντας γνώμονα το καλό της ομάδας μας και χτίζουμε κάτι το οποίο πώς θα θέλαμε εμείς να βλέπουμε στα μίντια να είναι ο Ηρακλής. Δεν ξέρω αν το καταφέρνουμε, αυτό το κρίνει ο κόσμος. Αλλά εμείς ερχόμαστε εδώ με όρεξη να βγάλουμε κάτι καλό. Πιστέψτε, προβληματιζόμαστε αν έχουμε αστοχίες. Προσπαθούμε συνεχώς να γίνουμε καλύτεροι. Είδατε, ας πούμε, και στην μετάδοση είχαμε κάποιες ατυχίες. Ευχαριστούμε για την κατανόηση που δείξατε. Αυτά μας κάνουν καλύτερους, γιατί προσπαθούμε και εμείς να δίνουμε πάντα τον καλύτερο αυτό και να πετυχαίνουμε τον καλύτερο αποτέλεσμα. Πρώτα απ' όλα για να έχει ο Ηρακλής μια φωνή, τη φωνή που του αξίζει, καθώς είναι παραγωνισμένος εδώ και πολλά χρόνια από τα μίντια και της πόλης αλλά και της Ελλάδας.
0: Η αποφώνηση μοιάζει με εισαγωγή υπόπτων.
2: Okay. Έχω επιρροές, να πω ότι οι ύποπτοι έχουν κάνουν μεγάλη προσπάθεια λόγω Αλφα Εθνικής να μάθουν και μπάλα. Είδε ο ύποπτος 2 ήρθε στο undercover στην παρουσίαση ματσάρι. Ήμασταν εκεί πέρα, σε τούβο, αλλά εγώ ένα μπλοκάκι σημειώναμε. Να ξέρετε, θα έρθουν και αυτοί αναβαθμισμένοι σε περιεχόμενο ποδοσφαιρικό. Θέλω να πιστεύω. Αλλά πραγματικά η ύποπτη είναι μια εκπομπή η οποία χαίρεσαι να την ακούς. Είναι μια εκπομπή που, αν και ο ένας δεν ακούει τον άλλον, ξεδιπλώνουν πολύ ωραία, πολύ σωστά σκεπτικά.
1: Νομίζω ότι...
3: Δεν κάνουν καθόλου εισαγωγή, ρε.
1: Νομίζω ότι η εισαγωγή υπόπτων εννοούσε. Τώρα το κατάλαβα, παιδιά. Τώρα έκανε το μυαλό. Εννοούσε ότι είναι ότι μιλάς πάρα πολύ ώρα. Χωρίς να λες τίποτα.
2: Πραγματικά όμως ξεδιπλώνετε πολύ ωραία, πολύ ωραία σκεπτικά.
1: Μας πέθανε.
2: Πολύ ωραία σκεπτικά από αυτή την εκπομπή. Πραγματικά έχει πετύχει το στόχο της αυτή η εκπομπή. Χαιρόμαστε φυσικά που είναι κάθε Δευτέρα και Πέμπτη εδώ στον αέρα του Ηρακλής Ρέντ. Τώρα μην πιάσω όλες τις εκπομπές. Απλά και επειδή αναφέρατε.
1: Από το χρόνο δεν ξέρουμε.
2: Θα αλλάξουμε το πρόγραμμα.
0: Από το χρόνο.
2: Να πω για το δικό μου κομμάτι, για να μην πω για τους άλλους. Η εκπομπή της ιστορίας συνεχιστεί. Ευχαριστώ και για όλους όσους έχουν μπει στον κόπο να ακούσουν τα podcast που έχουν γίνει αυτά τα δύο χρόνια. Ευχαριστώ όλους όσους έχουν βοηθήσει για να γίνουν πραγματικότητα αυτά τα podcast. Κάποια podcast την περσινή χρονιά είναι κατεβασμένα λόγω δικαιωμάτων. Θα ανεβούν εν ευθέτω χρόνο να έχουμε να εμπλουστεί και το αρχείο εκπομπών. Θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση από τα social media του σταθμού. Θα συνεχιστεί η εκπομπή, θα εμπλουτιστεί, θα έρθει και ένα νέο μέλος στην εκπομπή. Θα το δείτε, δεν θα το ανακοινήσω, δεν θα πούμε ποιος είναι, θα το δείτε. Έχουμε σκεφτεί πράγματα για το κομμάτι αυτό. Θα έχει πάλι τη μορφή της podcast, κυρίως θα είναι η βάση. Οι καλεσμένοι, οι αθλητικές προσωπικότητες του Ηρακλή και όχι μόνο αθλητικές προσωπικότητες και κάποιοι που υπηρέτησαν το σύλλογο, αλλά θα γίνουν και διάφορα podcast που θα πραγματεύονται διάφορα γεγονότα της ιστορίας του Ηρακλή και έτσι θα γίνει μια, πιστεύω, θα γίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτό είχα εγώ να πω. Ευχαριστώ και εσάς, παιδιά, που είμαστε όλοι μαζί. Πέρασα πολύ καλά αυτές τις 6 εκπομπές. Πραγματικά το καλοκαίρι μου ήταν εκπομπή και μουντιάλ μέχρι στιγμής. Τώρα μπορώ να αποχωρήσω.
0: Τώρα μπορείς να ξεκουράσεις.
2: Και από Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά, επανερχόμαστε. Για μένα μιλάω. Το Ηρακλής θα ξεκινήσει από την εβδομάδα του Κυπέλλου κανονικά και σιγά σιγά θα μπαίνουν και οι καινούργιες εκπομπές. Ο λόγος σας, παιδιά, δεν ξέρω για την τελική αποφάση.
0: Και εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Ανδρέα και στον Ιωάννη και στον Γιάννη για αυτή την εκπομπή.
2: Συντροφιά,
0: που κάνω, τη συντροφιά, παρέα. Την καλοκαιρινή που και εμείς σας κρατούσαμε παρέα και εσείς μας κάνατε παρέα όμως. Και εγώ, Γελάτε, όχι. Και εγώ να πω ότι η εκπομπή δικιά μου συνεχίζει κανονικά. Μόνη μου θα είμαι με την Ελευθερία ηχολήπτρια. Δηλαδή θα είναι.
1: Εντάξει, όχι απαραίτητα, μπορεί να είναι κι άλλη ηχολήπτρια.
0: Εντάξει, εγώ έχω κλείσει την Ελευθερία.
3: Εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει, άμα θε, μπορεί να αρχίσει. Και γενικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και για τη δικιά μου εκπομπή που έτσι με στηρίζατε και με συμβουλεύατε πάρα πολύ. Εγώ ξεκινάω κανονικά την εβδομάδα του Κυπέλου σε ανανεωμένο πρόγραμμα, άλλη μέρα, άλλη ώρα τελείως, και θα τα πούμε εκεί. Παιδιά, εσείς, να πω καλό καλοκαίρι τώρα, γιατί τώρα θα πάμε διακοπές, να ξεκουραστείτε, να διαχειριστείτε το budget σας, τις άδειές σας, γιατί μας περιμένει μια πάρα πολύ γεμάτη και όμορφη χρονιά.
1: Βγαίνει. Εγώ.
0: Και την Ελευθερία ευχαριστούμε, εννοείται. Ναι. Ευχαριστώ Σολ. Να το αναφέρουμε για την Ελευθερία, ναι. Τη γυναίκα σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για αυτές τις ιστορίες που είχαμε φέτος. Βέβαια, να σας πω ότι θεωρώ ότι αυτά τα δύο χρόνια που κάναμε την εκπομπή του Πετάλου με τις ιστορίες ήταν μια εκπομπή η οποία πραγματικά με έκανε πολλές φορές να δω τον εαυτό μου μέσα από αυτό. Νομίζω ότι γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο που τον ήξερα φατσικά, με ήξερε φατσικά, τέλος πάντων, τη μοιραστήκαμε πολλές κοινέ ιστορίες κτλ. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτά τα χρόνια ήταν αυτό που έκανα, ήταν μια που έκανα και ήρθατε να κάνουμε ξεκαλεσμένοι, τέλος πάντων. Ήταν μια εκπομπή αυτοσυντήρησης η οποία έπρεπε να μας θυμίσει τι ακριβώς ήμασταν και ποιοι ακριβώς είμαστε.
2: Συγγνώμη αν με επιτρέπεις. Και πολλές φορές αυτή η εκπομπή έκανε και εμάς τους ίδιους στους οπαδούς του Ηρακλή να επαναπροσδιορίσουμε πολλές φορές πράγματα πάνω στον Ηρακλή.
1: Ωστόσο, εγώ το βλέπω σαν μια εκπομπή αυτοσυντήρησης. Πλέον πάμε για καινούργια πράγματα. Πάμε να γράψουμε άλλες ιστορίες, καινούργια πράγματα. Εγώ θα παραμείνω στο ραδιόφωνο με ρόλο ηχολήπτη, με ρόλο σαν τέτοιο.
0: Βοηθητικό.
1: Γενικά, πέταλα που θέλουμε εμείς, παιδιά. Δεν είναι. Του χρόνου θα το κάνουμε.
0: Κάνουμε πέταλα, ραν θα κάνουμε.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι ώρα να σταματήσει. Αυτό. Αλλά τα ραντεβού μας μπορεί να δίνονται στα γήπεδα πλέον.
0: Και θες να πεις κάτι?
3: Εγώ να πω σε όλους καλό καλοκαίρι.
2: Γιάννη, ξέρεις τι γίνει. Από 110 που ήμασταν, έχουμε πάει 70 τώρα.
3: Εντάξει. Σιγά σιγά όλοι. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Αποφώνηση.
3: Να ξεκουραστούμε όλοι. Να προσέχουμε και να προσέχουμε τους οικείους μας και τους συνοπαδούς μας. Και ραντεβού στο πέταλα προσεχώς.
0: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή που θα δείτε από το Ηρακλής Radio θα είναι στην καινούργια στούντιο.
2: Ακριβώς. Σας αποχαιρετάμε. Το μυαλό μας συνεχίζει να είναι πάντα στο Ηρακλή, εννοείται.
0: Να προσέχετε.
2: Εννοείται πάνω απ' όλα. Να είμαστε γεροί. Ραντεβού στα πέταλα και ραντεβού στο καινούργιο στούντιο. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας, γεια σας.